0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πως καλά, πολύ καλά, πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ερωτηθήσει για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχόλιας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 9,1%, οι Πράσινοι με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη

0: κυβέρνηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες χθες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Ναι, επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαθετικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντίο Χάργκ. Στο μεταξύ, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσή πλοίας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο ραντεβού με την ενημέρωση, στο πρώτο ραντεβού με τις ειδήσεις για το νέο πρωινό, για τη νέα ημέρα που ξημερώνει καθημερινά εδώ στον Sky 100,3 και μας εντοπίζετε και σας εντοπίζουμε και συνδέεστε μαζί μας και συνδεόμεθα εμείς μαζί σας στον Sky, εδώ, στην συχνότητα που βεβαίως αγαπάτε και βεβαίως έχετε στην καθημερινότητά σας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά για όλα αυτά τα οποία θέλετε να ακούσετε. Ενημέρωση, ειδήσεις, ψυχαγωγία, σάτιρα, πολιτισμός, αθλητισμός, όλα αυτά τα οποία εδώ συνθέτουν το πρόγραμμα του Sky 100,3.

Όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο εδώ για την εξέλιξη των δεδομένων, για την εξέλιξη των γεγονότων και στο πρωινό προσεδιόμαστε καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5 και πηγαίνουμε έως και τις 6 με όλη την δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα επαναλαμβάνω έχουμε στη διάθεσή μας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το ενημερωτικό πρόγραμμα και φυσικά όλα αυτά τα οποία αφορούν εσάς, εμάς και βεβαίως και τα δικά σας θέματα εδώ στον Sky 100,3. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνθέτει και συνδέει τη μουσική με το χτες και το σήμερα και το παρόν. Και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τα δικά σας πρώτα παρενά τηλεφωνήματα. Όπως επίσης και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε χθες, αν το πάρουμε έτσι τυπικά, Κυριακή, με την συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, αφού προηγουμένως το Σάββατο το βράδυ, εκεί στις 8 από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρωθυπουργός ξετύλιξε το πρόγραμμά του, ξετύλιξε το πρόγραμμα τετραετίας, όπως ο ίδιος του είπε, και όχι ενός έτους, έτσι όπως κανείς θα φανταζόταν. Για 4 χρόνια λοιπόν μίλησε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, με όλα αυτά τα οποία είπε και φυσικά με όλα αυτά τα οποία εξειδίκευσε την Κυριακή σε συνέντευξη τύπου.

Ένα λοιπόν πρόγραμμα και μία ομιλία περίπου στην μια μισή ώρα το Σάββατο το βράδυ, ενώ εχθές Κυριακή συνέντευξη τύπου ακριβώς 12 Νταν ξεκίνησε 2 ώρες και 47 λεπτά μετρήσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Πολλά περισσότερα έχει να σας πει και θα σας πούνε οι δύο του εξώστη, όπου ο ένας ήταν μέσα και ο άλλος από τον εξώστη παρατηρούσε, Καντέλης Ατζολέτος. 10 η ώρα θα μάθετε πάρα πολλά για το ακριβώς έγινε, τι δείξαν οι κάμερες, τι δεν δείξαν οι κάμερες, τι υπήρχε εκεί στα πηγαδάκια πίσω από τον Πρωθυπουργό, στις πίσω καρέκλες, δεξιά και αριστερά από την κερκίδα που μιλούσε ο οδηγός, από ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είδαν οι ίδιοι και θα τα μεταφέρουν εδώ σε εμάς από τον εξώστη. Εγώ 2-3 πραγματάκια έχω σημειώσει και έχω μάθει και εγώ. 2 ώρες και 47 λεπτά λοιπόν η συνέντευξη τύπου εχθές το μεσημέρι, 44 ερωτήσεις, 44 ερωτήσεις, απάντησε ο Πρωθυπουργός και φυσικά προφανώς δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι, προφανώς θα μπορούσαμε να είναι και όλοι ικανοποιημένοι, μετά θα θέλαμε ολόκληρη μέρα και ολόκληρη νύχτα για να ικανοποιηθούν όλοι και όλες. Όπως και να έχει, πάντως ο Πρωθυπουργός εχθές για ακόμη μια φορά και φυσικά με όλα αυτά τα οποία είπε και το Σάββατο και την Κυριακή, ακούσαμε ένα πρόγραμμα με μέτρα τα οποία έχουν χρόνο εφαρμογής, δηλαδή χρόνο τετραετίας, δηλαδή στο 2031, και παράλληλα έχουν ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό. Πολλές ελπίδες μπορούν να είχαν καλλιεργηθεί, πολλά μπορεί να είχαν ακουστεί ότι θα υποθούν και περίμεναν οι επαγγελματικές ομάδες, περίμεναν ομάδες συνταξιούχων, ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, άλλες ομάδες της κοινωνίας αυτής, περιμέναν ίσως περισσότερα πράγματα. Άρα ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο νομίζω εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό το πολύ ή το λίγο, το μέτριο ή το πάρα πολύ το οποίο κανείς ανακοινώνει δεν είναι ποτέ αυτό το οποίο μας αρκεί ή αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή το πολύ με λίγα λόγια δεν είναι ποτέ πολύ όταν μιλάμε για παροχές, ιδίως από τους πολιτικούς προς την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτό όμως το οποίο μπορεί κανείς να σημειώσει και να το υπογραμμίσει με όσα γράμματα θέλετε και με όποιο χρώμα θέλετε στο χαρτί ή στον υπολογιστή, είναι ότι οι παροχές οι οποίες ακούγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την εκάστοτε εξουσία, είναι και αυτές οι παροχές οι οποίες κανείς μπορεί να πει ότι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι η εκάστοτε εξουσία, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όποιος είναι αυτός, 8η χρονιά ο κ. Μητσοτάκης φέτος, ή παλαιότερα Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Σιμίτης, Καραμαλής, Τσίπρας,

Όλοι αυτοί οι εκάστοτε παροχές είναι αυτές όπου θεωρητικά, που λέει μια κυβέρνηση, θεωρητικά δεν εκλαμβάνονται ούτε ως έολες, ούτε ως προπαγάνδα, ούτε ως φανταστικό. Διότι πάρα πολύ απλό, η εκάστοτε εξουσία έχει και το κλειδί. Το κλειδί από το θησαυροφυλάκιο, το κλειδί του Υπουργείου Οικονομικών, το κλειδί της Καραγιώρης Σερβίας, το κλειδί της Πανεπιστημίου, εκεί που είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα λοιπόν αυτές οι παροχές, αυτές οι εξαγγελίες είναι αυτές οι οποίες θεωρητικά είναι αυτές οι οποίες μπορούν και να εφαρμοστούν. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως, καλώς, όπως είπε και σήμερα, περιμένουμε, θα τα πει και ο Ντόνι Σαντζουλέτος αργότερα, περιμένουμε από την Ελλάς να καταθέσει το πρόγραμμά της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσο κοστολογείται και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και φυσικά όλα αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε και βεβαίως να συγκρίνουμε. Επαναλαμβάνουμε, η εξουσία, δηλαδή Μητσοτάκης ως εξουσία, είπε αυτά τα οποία είπε, είναι προφανώς, θέλουμε να πιστεύουμε, όπως το είπε και ο ίδιος, κοστολογημένα, κοστίζουν περίπου 2 δις, όπως το βάζω γκρόσο μόντο, και από την άλλη βεβαίως είναι παροχές οι οποίες ξέρει τι έχει και ξέρει τι μπορεί να δώσει. Από την άλλη, η εκάστοτε αντιπολίτευση, όποια και να είναι αυτή, είναι αυτή η οποία μπορεί να τάξει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και έχουμε όμως τώρα αυτό το μέτρο. Το μέτρο το οποίο θεωρητικά έχουν συμφωνήσει όλοι να είναι κοστολογημένα. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουμε καταρχάς από το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει σήμερα, όπως έχουν πει τα στελέχη της Ελλάς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και βεβαίως τι να περιμένουμε όλη την εβδομάδα από τα υπόλοιπα κόμματα, κλείνοντας βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο με την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έρχεται με μια πολύ καλή πορεία τουλάχιστον στην Κρήτη για τα 52 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω, το λέγαμε και το Σάββατο που ήμασταν εδώ το πρωί, ότι το ΠΑΣΟΚ ξέχασε εντελώς στις αναφορές του τα στελέχη του. Όλοι οι οποίοι ασχοληθήκαν με την εορτή αυτή για τα 52 χρόνια, ξέχασε τι άλλο αυτόν τον οποίο θεωρητικά θυμίζει και η Μητσοτάκη. Ξέχασαν τον Κώστα Σιμίτη. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και σένα, καλή δύναμη, να σε καλά, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Κύριε Κονταγιανόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό, είστε πάντοτε πολύ νωρίς από την ακρόαση. Χρόνια σας πολλά κύριε Κονταγιανόπουλε, έχετε τα γενέθλια σήμερα, να είστε καλά, δυνατός και γερός. Και θα πούμε χρόνια πολλά και εδώ στην κολόνα του Sky, στον άνθρωπο ο οποίος πάρα πολλά χρόνια μαζί του συνεργάζομαι και είναι τιμή μου να μπορώ να συνεργάζομαι μαζί του, να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορούμε να έχουμε μια κοινή πορεία, πάντοτε μαθαίνοντας πάρα πολλά από τον ίδιο. Η κολόνα βεβαίως και το brand name του Sky, η χρόνια ιστορία. Άρης Πρωτοσάλτη έχει και τα γενέθλιά του. Άρη μου, χρόνια σου πολλά, δυνατός και γερός, κάθε καλό, δύναμη, υγεία και ευτυχία, ευημερία, και όπως έλεγες και κάποτε και εσύ, πνευματική και ψυχική υγεία, διότι και αυτά χρειάζονται και πρέπει να έχουμε σε όλα αυτά, και εσένα και στη δέσποινά σου και στα παιδιά σας, να είστε καλά, καλή δύναμη και χρόνια πολλά, ευτυχισμένος πάντα και πολύ πολύ καλή πορεία σε όλα αυτά τα οποία κάνεις και είσαι πάντοτε δυνατός. Οπότε τώρα ξέρετε, βομβαρδίζετε ευχές στον Άρη Πορτοσάλτε και στο mail του και στα κοινωνικά δίκτυα και εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο σημαίνει τα γενέθλιά του. Να είσαι καλά Άρη μου και πάλι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε στην παράθεση όλων των ειδήσεων, έτσι όπως τις έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και βελτιωμένη λοιπόν η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάστος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ εχθές το βράδυ εστάλει και μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, να ξέρετε, τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Νέα Μάκρη Αττική, στην Πρέβεζα, στην Εύβοια, στην Χίο και στο Άγιο Όρος. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής, της Εύβοιας.

της βιωτίας. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027. Έστω δηλαδή από 15 ολόκληρα χρόνια επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50 από το 55%. Ο κατώτατος μισθός τώρα θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενώ όσον αφορά το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά. Να το αποδώσουμε και βέβαια να δώσουμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια στην Καθημερινή και στις πληροφορίες και στον Νίκο Φιλιππίδη, όπου το είχαν το Σάββατο το πρωί στην πρώτη του σελίδα για αυτόν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός τώρα κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 27 και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Στα πολιτικά τώρα, ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε με τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό, τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα του, στο τέλος τετραετίας, και αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών και να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση τώρα κατά τον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνάντηση τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός σε απάντηση του εδώ σε ερώτημα του Γιάννη Καντέλη. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει προς ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο κύριος Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλή απόδοση. Πολιτικός σεισμός στην Γερμανία, καθώς η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογίες Αξονία Anhalt, το ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό CDU του καγκελαρίου Friedrich Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξίους. Το σκηνικό όμως αυτό μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Deutsche Welle και Δήμητρα Κυρανούδη, εάν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο της Αξονίας Anhalt μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος της Αξονία Anhalt στις 19:57 ώρα Γερμανίας. Ο Τραμπ δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός

Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Για σοβαρή τώρα στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβάθμιση υποδομών και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, θα βρει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που θα χτυπήσει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά πάντως την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει και η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες και ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου στις 45.000 σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχάρη. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που σημειώθηκε στην διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το Πνευμαλωδικείο η δίκη της 68χρονης συγκεντογιούτης που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Ξεκινάει σήμερα στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, παρά τη θετική αποτίμησή του για τις ομιλίες με τους Αμερικανούς επεσταλμένους στο Κίεβο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων για το τραμ. Στη γραμμή λοιπόν 6, Σύνταγμα Πικροδάφνη, θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και ένα στο απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά που είναι σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί και περίπου 8 λεπτά το απόγευμα. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244. Παράλληλα, στη γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπίου Βούλα Σεφ, δρομολογούνται 2 επιπλέον σειρμοί στις ώρες αιχμής και η μέση χρονοαπόσταση στο συγκεκριμένο τμήμα περιορίζεται από 12 λεπτά σε λίγο λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Συνεχίζονται τέλος τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από Δευτέρα σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από Δευτέρα σήμερα ως και 5η 10 του μηνός, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στα αθλητική επικαιρότητα τώρα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Μία επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο Ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στην Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Πρώτη ενημέρωση, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100.3. Κυρία Βόζεμπερκ, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή δύναμη και ευχές και στον Άρη. Βεβαίως θυμίζω και επαναλαμβάνω, σήμερα έχει τα γενέθλια του Άρη Πορτοσάλτε. Θα το ευχηθείτε χρόνια πολλά, ξέρετε πώς και γιατί. Εγώ επαναλαμβάνω, τιμή μου όλα αυτά τα χρόνια να είμαι δίπλα του και να μαθαίνω πάρα πολλά από τον ίδιο και όλους εδώ τους συναδέλφους οι οποίοι έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον Άρη Πορτοσάλτε. Να είστε καλά, να είναι καλά πάντα. Και κύριε Κοντογιάννοπουλε, και εσείς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Καλό πρωινό και χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά. Τα ξαναλαγωνίσει, έφυγετε στον Άρη. Να σε καλατάκι μου, Αλεχάνδρο. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και εγώ υπενθυμίζω, διότι πρέπει να ξέρετε, πάνε και τα τηλεκοντρόλ, ότι.

0: Έχουμε 7 μέρες ακόμη για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και δεν έχετε παρά να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μέσα από το ticketmaster.gr και σε δύο φυσικά σημεία. Στο Σύνταγμα, στη Μητροπόλεως 25, καθημερινά 8 με 10.30 αλλά και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, επίσης 8 με 10.30 το βράδυ. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρ, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περής, Σάτη, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη θα είναι όλες και όλοι εκεί, όπως και εσείς και εμείς, για τη μεγάλη συναυλία τιμώντας τον ένα και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Όλα αυτά Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Παναθηναϊκό Καλαμάρμαρο Στάδιο. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είστε. Τι λυδίσουν, ό,τι νεότερο έχει συμβεί στο ημίωρο αυτό, εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα μας το πει τώρα η Μαρία Γιωργάρη.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η.
0: Χαλίδης, Περής, Σάτη, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη θα είναι όλες και όλοι εκεί, όπως και εσείς και εμείς, για τη μεγάλη συναυλία τιμώντας τον ένα και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Όλα αυτά Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Παναθηναϊκό Καλαμάρμαρο Στάδιο. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είστε. Τι λυδίσουν, ό,τι νεότερο έχει συμβεί στο ημίωρο αυτό, εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα μας το πει τώρα η Μαρία Γιωργάρη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και

Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης, σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνη Σαμαρά. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίας ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Αυτά τα νεότερα από την Μαρία Γιώργαρη. Εμείς τώρα θα πάμε στην ανάλυση και εξειδίκευση των δεδομένων και των γεγονότων και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Αφού όμως πούμε και την καλημέρα μας και στην Τάνια την Κυψέλη. Καλημέρα, Τάνια μου. Καλό πρωινό. Βεβαίως, λες για όλο αυτό το οποίο έγινε στην Τανάγρα με το Φάντομ. Πολύ τραγική είδηση. Και στον Αλεχάνδρο, καλημέρα. Και στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Τώρα, την εκλογική λοιπόν στρατηγική της κυβέρνησης μέχρι και την άνοιξη του 27 ανέπτυξε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέκλεισε για ακόμη μία φορά τις προώρες κάλπες, έθεσε ως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία και έκλεισε με τα σημερινά δεδομένα την πόρτα σε μετακλογικές εργασίες. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού σημαδεύτηκε όμως και από την μετοπική σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά, εξ αφορμής ερώτησης του Γιάννη Καντέλη εδώ και του Σκάι, αλλά και από τις σκληρές επιθέσεις Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ. Περισσότερο ρεπορτάζ και ατάκες και βεβαίως απαντήσεις του Πρωθυπουργού από την Πενελόπη Γκάλιο.
1: Τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε προώρες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
2: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
3: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
2: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς

0: της αλαζονίας δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
2: Ψηλά στο ταμπλό των αντιπάλων του Πρωθυπουργού βρίσκεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας και το πρόγραμμα που παρουσίασε, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Αμαλίας που του καταλογίζει πλεόνασμα λαζονίας.
3: Η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
2: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς σύγχρονος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί. Εχμές και για το Πασόκ και κυρίως για το κυβερνητικό παρελθόν του, επιφύλαξε ο Πρωθυπουργός με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέφει τις βολές.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια. Δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν.
4: Αναξιοπιστή αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη. Αν έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, σας κάνει μια ανασκόπηση στην πατέρα του. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνηση Καραμανλή. Ακόμα στα ζάπια της αυταπάτης δείτε, κύριε Μητσοτάκη.
2: Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε και μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών.
3: Όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια Πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε λογική η αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί και κατά τις εμφανίσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.
5: Έναν πρώτο απολογισμό έκανε χθες ο Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, έξω από στην πλατεία Αριστοτέλους, μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τη κυβέρνηση, μετά του Πρωθυπουργού, με τις απαντήσεις που έδωσε, αλλά και την ομιλία το Σάββατο. Σας είπα πολλά περισσότερα και έχετε κάθε λόγο για να ακούτε, όχι σήμερα μόνο, κάθε μέρα τον εξώστη με τον Καντέλη και τον Ατζολέτο, με πολλά και πολιτικά και φυσικά τα παραπολιτικά. Τα οποία είναι. Τα πιάνουν τα ραντάρ λίγων και οφείλουμε να τα μεταφέρουμε. Αφού τα βλέπουμε, γιατί να μην τα πούμε. Αυτό δεν έλειπε. Και πόσο μάλλον οι δύο συνάδελφοι οι οποίοι έχουν και πολύ καλή γνώση του ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν πρώτο απολογισμό εχθές από τον Γιάννη Καντέλη από την πλατεία Αριστοτέλους με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
6: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στο τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μία τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα, με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
7: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει.

0: ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλους. Διότι πιστεύουν στο Μεγαρομαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς.
2: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίαζε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, ενώ η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς, κυρία Κούφο Νικολάκου, σχολίασε προς τον κύριο Μητσοτάκη, προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων. Τώρα, ο Ντόνι Τζολέτος δίπλα από τον Γιάννη Καντέλη εχθές στο κεντρικό δελτίο, αναφορικά με τις απαντήσεις ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και γενικότερα για τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Θυμίζουμε, Αλέξη Τσίπρας τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει μια δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς το δεσμεύει κανένα πρωτόκολλο από την ΔΕΘ. Αλλά έτσι ήθελε να κάνει και τη διαφορετικότητα. Ήθελε να κάνει το, είναι αυτό το μέσα στο πλαίσιο του rebranding. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε χθες την κριτική από τα υπόλοιπα κόμματα σε όλα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από τον Τζολέτο.
3: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε μια ανανέωση της κυβερνητικής θητείας για να διορθώσει τα λάθη του, όπως λένε. Σαν να μην κυβέρνησε 7 χρόνια που είχε μπροστά του πολύ καλές δημοσιονομικές συνθήκες με το Ταμείο Ανάκαμψης δίπλα του, οπότε θα επιμείνω πολύ σε αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα της ακρίβειας, ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με όλα αυτά που είπε θα μείνει στάσιμο και φέρνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση στο ρεύμα κατά 30% που δεν θα είναι μία και έξω, θα μοιραστεί σε τρεις δόσεις από το 27 ως το 29 και βλέπουν, δίνοντας αυτό το επίδομα στους συνταξιούχους και διευρύνοντας το πεδίο, ότι ήταν ουσιαστικά ένα στημένο προεκλογικό σκηνικό προς το δικό του κοινό. Και από εκεί και πέρα δεν αφήνουν έξω από το κάδρο και την επίθεση που δέχεται πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη της δεξιάς πολιτικατικίας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία και πιστεύουν ότι θα την πλήξει.
0: Έχουμε μπροστά μας, Αντώνη, δύο σημαντικές πολιτικές εμφανίσεις. Τον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη και τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα, επισήμως πλέον μπαίνουμε στη μάχη ΠΑΣΟΚ Ελλάς για τη δεύτερη θέση.
3: Μάχη για τη δεύτερη θέση, Χριστίνα, πολύ σημαντική, γιατί η τρίτη σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον αγώνα, δεν δίνει κανένα μετάλλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει εδώ την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου να απαντήσει. Ενδεχομένως και αυτός επιλέξει τους στίχους κάποιου τραγουδιού προκειμένου να απαντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα το δούμε αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από την Τρίτη που θα είναι εδώ με τους παραγωγικούς φορείς, έχει μπροστά του ένα Σαββατοκύριακο, όχι μόνο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, αλλά συνολικά να τα βάλει κάτω και να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και πάμε στα μέτρα. Πάμε στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ιδίως στην ομιλία του. Εξειδίκευσε κάποια χθες στη συνέντευξη τύπου, αλλά περισσότερα σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Εκεί θα είναι και ο Sky. Θα συνδεθούμε οπότε στο Μάνο Βουλαρίνο. Τροφή για το Μάνο Βουλαρίνο όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς υποσχέθηκε, τι ακριβώς δεσμεύτηκε. Επαναλαμβάνω και θυμίζω. Έχει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, έχει τα κλειδιά της εξουσίας, ξέρει πολύ καλά λοιπόν τι έχει απόθεμα και τι δεν έχει, τι μπορεί να δώσει και τι μπορεί να μην δώσει. Ρεπορτάζ από το Χρήστο Μοτσούφι.
4: Κεντρική θέση στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, μόνο όμως για τους συνεπείς.
5: Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι και εγώ να συμβεί μια

0: διάφορα, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς?
1: Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και για τις επιχειρήσεις κατά 5 μονάδες ανά έτος μέχρι να συγκλίνουν. Οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν και από την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
0: Το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής.
1: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα διπλή παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου. Και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
2: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό.
1: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
0: Δεν είναι ακριβώς 14ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
1: Στις εξαγγελίες για τις οικογένειες ξεχωρίζει, εκτός από τον μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και ο αποταμιευτικός επενδυτικός κουμπαράς για τα παιδιά, μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως.
0: Να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18.
1: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το σπίτι μου 3, και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
2: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3, και πάω στις δικές σας καλημέρες για να τελειώσω με την καλημέρα του Γιάννη από το επαγγελματίες από φορτηγό. Καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Κυρία Βούλα, καλημέρα. Κυρία Σοφία από τη Βούλα από τον Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, καλημέρα. Από τον Κώστα από τα Χανιά, καλημέρα. Στον Κάμο, καλή δύναμη Κάμο μου, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου από την Αστόρια, Νέα Υόρκη, καλημέρα. Και στον Δημήτρη από την Καγκούρο χώρα, καλημέρα. Στην Αυστραλία, καλό πρωινό. Και τον πρώτο λόγο τώρα στην αποτίμηση των μέτρων έχουν τώρα οι ίδιοι οι πολίτες. Έχετε εσείς. Συνταξιούχοι λοιπόν βλέπουν θετικά τη μόνιμη αυτή ενίσχυση. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι δηλώνουν ότι περίμεναν περισσότερα, ενώ επιφυλακτικοί εμφανίζονται και οι αγρότες. Ανάμεικτες είναι και συνολικά οι αντιδράσεις, με το βασικό ερώτημα να είναι πόσο και πότε οι εξαγγελίες θα φανούν τελικά στη τσέπη. Ενώ ο Γιάννης από το φορτηγό λέει προκαταβολή φόρου από το 55 στο 50, μα δουλεύουν κανονικά, γιατί να πληρώσω προκαταβολή, τα έχω βγάλει για να τα δώσω. Αυτά και από τον Γιάννη από το φορτηγό σημείωση και ως σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ την Έλληνα Χελβατζόγλου και φυσικά τι είπατε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
4: Οι εξαγγελίες έγιναν και τώρα έρχεται η ώρα του απολογισμού από τους ίδιους τους πολίτες.
5: Είμαι υπέρ και έχει κάνει πολλά.
6: Περιμέναμε περισσότερες παροχές και τελικά οι παροχές θα γίνουν μετά από 2 χρόνια, δηλαδή μετά τις εκλογές.
4: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών παρά το πακέτο ρυθμίσεων.
7: Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και είναι η χρονιά των μικρομεσαίων. Αυτό στην πράξη δεν ακούστηκε.
8: Καμία άμεση και εγγυημένη μείωση επαγγελματικού ρεύματος.
4: Πιο θετικοί οι συνταξιούχοι, που είναι μάλλον οι πιο ωφελημένοι των εξαγγελιών με την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης.
9: Τα 400 ευρώ, κυρία Μαυραγάνη και κυρία Ράντου, που θα μας δώσει η κυβέρνηση σε λίγους μήνες τον Νοέμβριο, είναι θετικότατο. Όμως αυτός ο κόφτης ο ηλικιακός είναι, κυρία Μαυραγάνη, άδικος.
4: Από το 2027, 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν ένα μόνιμο επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο.
5: Εντάξει, ας τα πάρουν, αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, για μένα παίρνουν αρκετά.
4: Για τις οικογένειες με 3 παιδιά μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Ένας από τους πρωταγωνιστές των φετινών εισαγγελιών είναι ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν να βάζουν έως 100 ευρώ τον μήνα σε έναν ειδικό λογαριασμό και το κράτος θα διπλασιάζει αυτήν την αποταμίευση, έτσι ώστε στα 18 του το παιδί να έχει

0: ένα σημαντικό κεφάλαιο. Μια εξαγγελία που βρίσκει τον κόσμο διχασμένο. Θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν κάποια χρήματα στην άκρη.
1: Από πού? Μένουνε για να βάλουνε.
2: Αυτά τα 60 χιλιάρικα, βεβαίως, μεγάλη υπόθεση. Να βάζει το κράτος, να βάζει και ο γονέας. Είναι υπόθεση, νομίζω, να βρει το παιδί κάτι της. Σαπρικό, που λέμε.
0: Φορολογική ανάσα με μηδενικό φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες.
3: Οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου βρίσκουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως λένε χαρακτηριστικά, χρειάζονται σίγουρα νέα μέτρα για το κόστος παραγωγής αλλά και αναχρηματοδότηση των χρεών.
4: Το κόστος παραγωγής και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα είναι πάρα πολύ υψηλό.
5: Περιμέναμε χθες τον Πρωθυπουργό να μας πει ένα χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει, πότε θα ξαναβάλουμε τα κοπάδια μας στους στάβλους μέσα. Δεν το ακούσαμε αυτό.
0: Το επόμενο στοίχημα είναι, όπως λένε, αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν τελικά σε πραγματική οικονομική ανάσα για την καθημερινότητα.
6: Θυμίζω κλείνοντας ότι σήμερα έχουμε 12 η ώρα την εξειδίκευση των μέτρων, αλλά έχουμε και την Τρίτη από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, οι δυσκολίες και όλα αυτά, ή όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ερώτηση που του ετέθη εχθές συνέντευξη τύπου, και φυσικά για την, και νομίζω την έθεσε την ερώτηση για το ζήτημα της βιομηχανίας, φυσικά για το ρεύμα και για την κατανάλωση και για το τι ακριβώς θα γίνει. Όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο κ. Χασαπόπουλος από το Μόνο Νιούζ, ο Νίκος Χασαπόπουλος, αναφορικά με το κόστος για τις βιομηχανίες, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, για το ρεύμα, κάτι το οποίο και ο ΣΕΒ το έχει πει, και ο Πρωθυπουργός πολλά. Αυτά την Τρίτη, είπε ο Πρωθυπουργός, θα τα δώσει σε διευκρινήσεις και θα απαντήσει σε διευκρινήσεις ο κ. Παπασταύρου. Στα υπόλοιπα κλείνω εγώ με το σχόλιο το οποίο ξεκίνησα. Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω και αυτό το οποίο άκουσα και το Σάββατο καθώς ήμασταν εδώ, αλλά και χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι τα μέτρα αυτά έχουν ένα χρόνο εφαρμογής τετραετίας, δηλαδή στο 2031, και παράλληλα έχουν και αναπτυξιακό χαρακτηριστικό. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, ποτέ, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι, ό,τι και να τάξει, ποτέ το πολύ δεν είναι πολύ για όλους. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Όταν μιλάμε για παροχές, ποτέ δεν φτάνει. Πραγματικά, ποτέ δεν φτάνει και πραγματικά πάντοτε θέλουμε και θα θέλαμε πάντοτε περισσότερα. Αυτό για όλες τις ομάδες, για όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μην τα ξεχνάμε και μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό διότι είπαμε. Έχει τα κλειδιά, η εξουσία έχει το τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα προγράμματα. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και περιμένουμε και το ΠΑΣΟΚ τώρα μέσα το Σαββατοκύριακο που είναι δικό του, σε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα με το δικό του πρόγραμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στα ίσως πιο σημαντικά, διότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξίας αφήνουν πραγματικά ένα πολύ, πολύ διαφορετικό και πολύ ισχυρό, δυνατό αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή. Πολιτικό σοκ λοιπόν και σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στην Σαξονία Anhalt, το ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1, οι πράσινοι με 8,9 και η αριστερά με 8,4. Περισσότερα εχθές στη μετάδοση από τη στιγμή όπου έχουν βγει και τα exit poll, έχουν βγει και το πρώτο δείγμα, η Δήμητρα Κερανούδη.
7: Εδώ χτυπά σήμερα ο παλμός της γερμανικής πολιτικής ιστορίας, γιατί Χριστίνα, σήμερα η μέρα αυτή αποτελεί μια ιστορική τομή για τη μεταπολεμική Γερμανία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατάφερε μια θριαμβευτική, όπως λέει η ίδια, νίκη, με ένα πρωτοφανές ποσοστό στα χρονικά της Γερμανίας, αφήνοντας πίσω, κατά πολύ πίσω, τους χριστιανοδημοκράτες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το τοπικό κοινοβούλιο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για να σας δώσω λίγο το κλίμα από εδώ, ήδη πολίτες έχουν έρθει έξω από το κοινοβούλιο, δεν μπορείτε να τους δείτε αυτή τη στιγμή, και αφήνουν κεριά στη μνήμη, όπως μας λένε, της γερμανικής δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, στην κεντρική πλατεία, έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό φεστιβάλ και οι αστυνομικοί μας λένε ότι περιμένουν μια θερμή νύχτα. Όμως, Χριστίνα, να δούμε λίγο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα exit poll. Η ακροδεξιά, λοιπόν, εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει ένα ποσοστό μέχρι στιγμής 44,4%. Ένα

0: ποσοστό που θα μπορούσε να της χαρίσει ακόμα και την αυτοδυναμία. Θα κριθεί αυτό τις επόμενες ώρες. Χριστιανοδημοκράτες 18,4% και στη συνέχεια η αριστερά 9,3%, η πράσινη ανεβασμένη 8,7%, το S5 8,4% και το κόμμα που θα κρίνει τις εξελίξεις την επόμενη ημέρα είναι η συμμαχία Σάρα Βάγκεγκνεχτ με ποσοστό οριακά γύρω από το 5%. Κάποιες δημοσκοπήσεις της έδιναν πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Τελικά κινείται στο εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή. Για την αυτοδυναμία απαιτούνται 42 έδρες. Μέχρι στιγμής η ακροδεξιά έχει 39 έδρες. Αλλά τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε αν θα καταφέρει να πάρει αυτές τις έδρες που χρειάζεται για να φτάσει στην αυτοδυναμία. Και ήδη έχουμε τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις που είναι καταιγιστικές.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί έχει τη σημασία το να μένονται δηλώσεις από το Γερμανό Καγκελάριο.
0: Δεν αναμένονται σήμερα δηλώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, περιμένει την αυριανή ημέρα και το κυβερνητικό briefing. Φυσικά θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Γερμανούς πολίτες για αυτή την πανολεθρία των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά βέβαια και για τις συνέπειες για την επόμενη ημέρα για την ομοσπονδιακή πολιτική.
2: Και πάμε σε αυτή την τραγωδία. Τι λένε οι ειδικοί για το Phantom Athens Fly Week το Σάββατο το μεσημέρι, εκεί γύρω στις 3. Ο Νίκος Μανιαράκης το ρεπορτάζ.
3: Η αποστολή κάνει παροσκάφο Δανειάτη σχεδόν παράλληλο με τον
4: Ορίτσο.
2: Εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν καρέ-καρέ τα οπτικά ντοκουμέντα από τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F4 Phantom. Στο επίκεντρο μπαίνουν η κίνηση του μαχητικού τη στιγμή που παίρνει τη δεξιά στροφή, η ταχύτητα, η κλίση και κάθε μεταβολή στην πορεία του.
5: Η ομαλή πτήση σύγκρουση στο έδαφος δεν μπόρεσε να κερδίσει ύψος για κάποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Αδράνεια του πληρώματος, αστοχία κάποιου υλικού, βλάβη. Αυτό θα φανεί από τη διερεύνηση.
2: Απαντήσεις για το αν οι πιλότοι είχαν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος αναμένεται να δώσουν οι τελευταίες επικοινωνίες τους με τον πύργο ελέγχου.
6: Ο χειριστής σε αυτές τις πτήσεις πετάει χαμηλά, με πολλά G, με μεγάλες ταχύτητες, με απότομες εναλλαγές. Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ένας χωρικός αποπροσανατολισμός που σημαίνει ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή δεν έχει την απόλυτη, αν θέλετε, αντίληψη το πώς κινείται το αεροσκάφος στο χώρο σε σχέση με το έδαφος.
2: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα συντρίμια από τα μεταλλικά τμήματα του αεροσκάφους που εκτινάχθηκαν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
7: Θα ελεγχθούν οι κινητήρες, τα υδραυλικά του συστήματα, τα flight controls και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του πληρώματος να ελέγξει το αεροσκάφος.
8: Παράγοντας ύψους ήταν κυρίαρχος σε αυτή την περίπτωση. Για το θέμα της εγκατάλειψης, για παράδειγμα. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαφυγής. Είναι διαφορετικό το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στα 10, 15, 20 χιλιάδες πόδια που η χρόνη είναι διαφορετική και άλλοι όταν βρίσκεται τόσο κοντά στο έδαφος.
2: Οι επιτόπιες έρευνες από ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής και την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις πρόβες. Είπαμε μία εβδομάδα ακόμα για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
9: Πρόβες έχουν ξεκινήσει για τη μεγάλη μουσική βραδιά που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα αντιχήσουν διαχρονικά τραγούδια που σημάδεψαν γενιές.
10: Για μένα ο Μάνος Λοΐζος ήταν πρότυπο τραγουδοποιίας από παιδί που ήμουν. Θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα στις 14 να τραγουδήσουμε τα σπουδαία μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
11: Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν άνοιξε έναν δρόμο που πατάμε όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε την καλή ελληνική μουσική.
9: Πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών θα ερμηνεύσουν τραγούδια που φέρουν την σφραγίδα του συνθέτη και τραγουδοποιού. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.
12: Πολύ σημαντικό να τραγουδιούνται αυτά τα τραγούδια.

0: Πιστεύω ότι έχουν καθορίσει όχι απλώς γενιές, αλλά τον τρόπο που γράφτηκε η ελληνική μουσική.
1: Για ακόμα μία χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνδυάζει τη μουσική με έναν σημαντικό περιβαλλοντικό σκοπό. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων με στόχο την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο δρόμος της μουσικής θα γράψει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο.
3: Αυτά. Έξι ακριβώς, η Μαρία Γιώργαρη εδώ, στο κεντρικό ρεθάλμα των Δελτηδίων και αμέσως μετά στο διορό του Απολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο, το αναλυτικό δελτίο των 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πασόκ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός, ερωτηθής για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%. Σχολείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία, Anhalt, του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ZDU του καγκελάριου Friedrich Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.

0: Είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργκ. Στο μεταξύ, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμενθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτη.

Βρήκα εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει η ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή βδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτος που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε! Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικώ κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες, και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα, σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρουμε Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργού κλπ. Και μετά άρχισανε κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους, για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίσουν, γίνονται. Οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους. Γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε κυριακάτικη εφημερίδα η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ήταν οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Σήμερα θα μιλήσουμε αργότερα με τους πολύτεκνους για να δούμε τι λένε και αυτοί, και με τον καταθετικό λογαριασμό που, ψάχνοντας λίγο παραπάνω, βρήκα ότι όντως η Φόφη Γεννηματάη συγχωρεμένη το 2018 το είχε προτείνει ως μέτρο για την ύπαρξη αυτών των καταθετικών λογαριασμών, τα οποία

επανήλθαν τώρα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Έλεγε ότι καθιερώνει το θεσμός του εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για το παιδί με σκοπό την αποταμίευση για κάθε παιδί που γεννιέται, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βατήρας τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής του. Το ποσό που θα αποταμιεύεται ετησίως καταβάλλεται εξιμισίας από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών ένα ευρώ βάζει η οικογένεια, ένα ευρώ βάζει η πολιτεία, μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει δύο ή τρία παιδιά και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούω και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πα, πα, ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή. Για να δούμε. Διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Πάει, τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρα 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει το νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε ενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια είμαστε λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Εδώ και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ, ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μία ακόμα φορά, αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο, αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσα πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τις θέλω να τις βγάλω να τις δείτε λοιπόν εκεί πέρα, την αγωνία για το παρκάρισμα, για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το 11 του μηνός, είπαμε Παρασκευή, ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την τρίτη λυκείου. Νεαρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον, Τελείωσες εσύ, Κύριε Παπακαλούση, κύριε Παναγιώτης Παπακαλούση απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες.

Κυρία Σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι την εβδομάδα αυτή, την Παρασκευή, πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα-πλάκα περάσανε, κυρίες και κύριοι, 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο άκρο δεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη. Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία Anhalt, Wunderbar που λένε και οι φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht. Αυτή η οποία είναι, ήταν, η γυναίκα η συγκεκριμένη ήταν στο κόμμα της αριστεράς, στον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα. Είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος κλπ, στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ, όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ, το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα, με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Σαξονίας το AfD, υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας. Άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5%. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα τουίκου μας, θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης.

0: Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε ψάλτη, άσε μας, μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκης δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα της αβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα, δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-2-15 και τα CL-4-15, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Κόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Αλλά τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως τα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Phantom. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρεσαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Phantom, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, πω, 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16, τα F-16, τα Phantom, τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο παλικάρι μου για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα.
2: Τσούλη, εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κιμιονής μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα το 55 είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά, και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια. Και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας κλπ. Κλπ. Για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την

Ουσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει η Ουσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα, όλα τα ξέρετε, κύριε Κιμιονή, ε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας νοιάζει, εμάς τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμών. Όταν σας λέω υπατμών, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος. Γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας. Τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων, το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους, για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι οι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400 και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι... προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά αφού σε όλους δίνει πάνω από τα 65, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι αριθμοποιούνται, και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΝΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί η συνέντευξη τύπου αναλυτικά με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των λογαριασμών του ρεύματος. 30%. Αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των Δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, το χρόνο και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος, όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 230, σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάξει, 230. Αν πεις, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25,77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ, που θα μειωθούν, 1,38, σιγά τα μπούσμουλα. 1,30, δηλαδή θα 0,70. Σωθήκαμε! Ούτε εφημερίδα δεν παίρνεις με 0,70. ΕΤΜΕΑΡ, άιντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3,40.

0: οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39,7. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. Okay. ΦΠΑ 4,35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ ο Δήμος. Τι λες, μεγάλε. Όχι ρε, δεν είναι δικός μου, είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5,72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα, εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν, ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Ο καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, για ταχύ λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω, το χάρτη, τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τη βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα με υγεία να έχει.
0: Να είμαστε καλά, τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς Ελευσίνα,
0: ναι,
1: ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι. Τώρα πήγε η τροχέα, πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το,
0: ναι, το
1: χαϊδάρι.
0: Το βλέπω, ναι, το βλέπω στην κάθοδο είναι εκεί πέρα. Λίγο μετά το... περνάει και λίγο το νοσοκομείο, εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι, γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ και πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση και είμαι πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άκτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, εκεί, ναι, μπορεί, είναι η γέφυρα του τρένου είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πρέπει κάποιος, γιατί όταν εγώ πέρασα και το αυτοκίνητο από πίσω χτυπημένο, να απέναντι η λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Από
1: δεξιά πλευρά.
0: Από την, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι.
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, ε. Ξεκινάει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. το νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με υγεία,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς στα Πατήσια. Τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: Στα Πατήσια,
0: ναι.
2: Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η ΓΑΔΑ.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που έβγαιναν από το σπίτι του. 5 παρά 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι
2: του. Έβγαινε από το σπίτι του ένας άνδρας γεννημένος το 1971. Τον πυροβόλησαν
0: 71,
2: στο πόδι.
0: Είναι,
2: 55
0: χρόνια. Ναι.
2: Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό
2: δρόμο. Εκείνος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μη βιάζεσαι, ναι, ρε. Να πω καλημέρες. Μισό λεπτό, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι από, και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει υπηρέτησε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν ήμασταν, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά κι αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση το 87, βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Φωνάρ.

0: Μεγάλη ομόσιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοση εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα, ότι τα έσοδα της συναυλίας του όλοι μαζί μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε, και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μη χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα. Εντάξει. Βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, στο Καλή Μάρμαρο. Διαφημίσεις.
1: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
2: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία οι πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμιά προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Ρίστο εμπαρόδο, βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα έβλεπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι 2 και κάτι η 95άρα. 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση κλπ. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει κλπ. Αλλά έχουμε, λέει, και τα έσοδα εκεί τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό. Το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδά σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, πού το. Είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων, μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει λοιπόν ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, η κυβέρνηση, λέει, αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί.

τοποθετηθεί πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως λέει και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι παιδί μου υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε, μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση λέει τη δικιά μου, της επιχείρησης, δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του. Έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι λέει απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοποιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βασικά αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, Κυριακάτικης. Τα συνολικά λέει χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια είναι, και μάλιστα λέει πάνω από τα μισά είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνω τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός.

0: και λοιπά. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18% που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το και αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά, όλα και με καλεσμένους. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου,

0: μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στην Αττική Οδό από αυτήν την ώρα και τις 10 το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμμα μεταμόρφωσης. Πέρσι αντικόμα πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, 2 άτομα που έβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιο Ζηνηματά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρει τραύμα στο δεξιπόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε 3 κάλικες και μία βολίδα. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε προς το 18%. Σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt, το ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Σε τρίτη παρέμβασή του, χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό αμαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση συνοδευόμενο τη Λεζάντα. Αντίο Χάργκ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στα αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται το τεκμήριο για το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τον σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενοι στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη που σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, της Ελλάς μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Θεονικούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση τώρα κατά τον Δόνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Σε ερωτηθείς από τον ΣΚΑΕ και τον Γιάννη Καντέλη για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει προς ο Πρωθυπουργός.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς καλέσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθωση στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς, πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Ανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου.

0: 37 ετών. Φως τέτοια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κατά τις διακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε τέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπεντζαμίν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το πλημμυλιοδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τις ορότητες της περίληκης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζει ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολύ σύγχρονο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκα Κρακατόα, όπου απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: για την κυκλοφορία στους δρόμους τηλεκανοπεδίου της Αττικής. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης

0: Μιχάλη Δημήτρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Δημήτρη, και το λέμε και από χθες βεβαίως στα δελτία μας, θα έχουμε μέχρι τις 10 η ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Επί της ουσίας θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες ανασχέσεις. Τέλος πάντων, να βοηθήσουν στα έργα τα οποία γίνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Τι έχουμε τώρα? Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό, μόνο στην έξοδο προς Λαμία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών, στην οποία έχει γίνει και τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση έχουμε οχήματος, από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του ΣΚΑΗ είναι η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και τον υπόλοιπη εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σε καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Βόρεια άνεμη 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βορειάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια, θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: with just a tiny stroke through Cartier. I need a man who can take.
1: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά, μου λέει μην τα βλέπεις, μου λέει μην ακούς πολλά πολλά.
2: Καλημέρα σας, θα καλή πέσει εβδομάδα. Λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η ημέρα του Σεπτεμβρίου, έχει μικρή ημέρα.
2: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι υπερβολές.
2: 70 Αυγούστου, ξέρω ότι.
1: 89 Αυγούστου.
2: Ναι, και τα λοιπά. Okay. Κάθε χρόνο το λέμε.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
2: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα, πιο ήρεμη δεν γινόταν.
1: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά.
2: Αλλά
1: πάντα
2: ζέστη.
1: Υπάρχει το περίφημο αλλά. Και ναι, ευτυχώς, ναι. Ξαναλέω που μικρή είναι η μέρα. Τέλος
2: πάντων. Ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι. Εδώ για την Αττική μιλάω. Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση, 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι.
1: Okay.
2: Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει.

0: Αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
1: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες στην χώρα.
0: Απογευματινή αστάθεια.
1: Αστάθεια πάλι.
0: Όχι σήμερα, αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά, φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
1: Εντάξει,
0: μάλλον.
1: Μπορεί να
0: δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Και νωρίς, σωστά.
0: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
1: Μια
0: πάει Δευτέρα, Τρίτη. Πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
1: Okay.
0: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
1: Ανέμος και λοιπά.
0: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
1: Μια χαρά για του τουρίστε που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
1: Αλλή και τρισαλή.
0: Από εμάς που δουλεύουμε.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Έχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός. Έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε το σεισμό στην Πάνθα, το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε? 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ, 143, ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες πλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός, εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους, ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Για μαγκαζίνο, μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ. 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς και ήταν μετά τραγικές εικόνες τις οποίες είδαμε, με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης για τα της κίνησης αναλυτικά, επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία, δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίζετε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς βλέπω ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90, άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμάλη. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμάλης δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα απλό Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός θες, τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ είπαμε τα 5 γκολάκια στον Άρη και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. ο Παναγιώτης.

0: Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους, δεύτερη η ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, τρίτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ACTO Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Που έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης.

0: μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
0: Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνονται.

0: Δικιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αθλιός σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Εδώ είμαστε, 7 και 34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Χολιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
5: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, από τη Λένοβνα δηλαδή, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Φυσικά στο Σκαραμαγκά που είχαμε και ένα τροχιό ατύχημα και μια ακινητοποίηση. Τη συνήθη κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω. Και έχει αρχίσει η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
6: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλημέρα να πάω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση. Μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον.

0: βάλουν εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σημείο του 99. Καλημέρα Αριστίδη, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Επικράτησε κατά κύριο λόγο το «θα», μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει «είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών». Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου Τάκη, καλημέρα, τόσο παλιός ε. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα, ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίως υπάρχει και ο κουμπαράς, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές, αγαπημένοι μας Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα, γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια, βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήραν μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εμείς διακρίναμε, κύριε Ψάλτη, 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν συνέντευξη.
0: Σήμερα, ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3.500 γίνονται 4.500. Και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλια που έτυχε δημοσιότητας που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ, γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
1: όχι,
0: αυτά.
1: Ρωτήστε,
0: όχι,
1: πάμε...
0: όχι, όχι. Πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θα χαθούμε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ένα αυτό.
1: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιος είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάει να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της, πώς θέλω να το πω τώρα, της απαλλαγής φόρου αυτοτελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι, αυτοί οι πολυτέκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
0: Γιατί θα γίνει αυτό, γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την...
1: Αλλά... Γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay.
1: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Και είναι από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
0: Okay.
1: Είναι το 10% αυτό που θα ευεργετηθούν, είναι πολύτεκνοι, κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαρά και το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
0: Ναι.
1: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ συν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για... Ναι, μονογονική οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς.

0: θέλαμε την τιμαρισμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία, το ζητάμε εξάλλου, αλλά έστω αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί, και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόντουσα να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
1: Γιατί τα ανάγκες των σχολείων προφανώς.
0: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω γιατί είναι τα δώρα των παιδιών, οπότε
1: ναι, ωραία. Καλά. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά,
1: ναι.
0: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά, βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του, είναι το παιδί του 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου πριν τα 3 τον έμβριο δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια, δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρο. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο μάξιμου.
0: Έτσι έχω, κύριε Ψάλτη. 600 ευρώ είναι σχεδόν ναι, ένα μισθό.
1: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα κάνετε, θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μικρότερο το ποσό της αποταμίευσης.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5-6-30. Βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στην πρόοδο. 5-6-30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
0: Είναι 600 το χρόνο.
1: Ναι. Είναι 1200 μαζί με τα της πολιτείας.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, είχα γνωστό και μου έλεγε, τι λέω, παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί. Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
1: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
0: Πάμε καλά.
1: Δηλαδή,
0: προσέξτε, υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του.
1: Okay.
0: Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
1: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία.
0: Από 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία, γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί.
1: Ναι.
0: Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
1: Τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
0: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
1: υπάρχει μια τάση,
0: επανακτούμε το αίσθημα του ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών. Με τον σύντροφο σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
1: Μάλιστα. Κυρία Αγγελή, να μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι ως πολυτεχνή. Έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό εγώ κρατάω από την επικοινωνία της.
0: Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
1: Ναι, στις λεπτομέρειες, στις 12 η ώρα.
0: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος δεν είναι δυνητικά δικαιούχος, πρέπει να είναι και τυχερός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελή.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών

0: με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ισοφλέξ PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή τα 25 έτη. Για στεγάνο ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Ιζομάτ και ισοφλέξ PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνο ταρατσών.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κ. Γιάννης Χατζηδόδοσιου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
13: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
13: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο, και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες.

0: και από τους, και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους και την ίδια στιγμή δεν παίρνεις ούτε ένα μέτρο για να μπορέσεις να ελαφρύνεις και να ανακοινώνεις και μετά, επιτρέψτε μου.
1: Ναι, να όταν πω, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε,
0: τον εργατικό μισθό, το εργατικό μισθό που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσεις θα πρέπει να τον ελαφρύνεις. Γιατί αν έχει αύξηση του κόσμου, αυξάνεις και το μισθό, τι κάνεις, δημιουργείς ένα μείγμα το οποίο στο τέλος αυτό μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλες επιχειρήσεις.
1: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι ας πούμε αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
0: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θέλω να το ακούσω. Το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
1: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
0: 5 δισεκατομμύρια. Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούστηκε είναι αυτό, το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίου. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν πρακτικά πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Αυτό... Εδώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο, για παράδειγμα, δεν θα έχει νόημα πάλι.
1: Ναι, να δούμε τις λεπτομέρειες. Σωστά. Τώρα, να τις κάνω εγώ τις αναφορές. Βλέπω ότι στις επιχειρήσεις το τέλος επιδιδέματος καταργείται σταδιακά. Το 27 του χρόνου δηλαδή στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 28 κατά 50% στην Αττική και το 29 σταματάει. Τελειώνει.
0: Και αλήθεια, για πείτε μου, γιατί η Αττική εξαιρέθηκε?
1: Έχω την αίσθηση γιατί έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και είναι έσοδα για το κράτος. Θέλω να πιστεύω. Βέβαια, χθες μου λέγανε συνάδελφοι σας, κύριε Πρόεδρε, ότι δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετικές ταχύτητες.
0: Λοιπόν, καταγγείλω να παρεξηγηθώ, είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πάντα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στην Αττική έχουμε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και να ξέρεις, δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι η Αττική? Στην Αττική, δηλαδή, έχουμε μόνο πλούσιες επιχειρήσεις? Δεν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες που παραπέουν, που σήμερα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις χρεών, που βλέπουν το κόστος να το ξέρετε και μάλιστα το λέγαμε αυτή τη λογική στην Αττική. Το κόστος, για παραδείγματος χάρη της στέγης, είναι υψηλότερο από την περιφέρεια. Αυτή την εξαίρεση και την αναβολή δεν την κατάλαβα. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τι να πω αύριο το πρωί στους επιχειρηματίες, στα μέλη μου, γιατί εσείς εξαιρείστε.
1: Γιατί μήπως θα μας δώσει μια εξήγηση σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, παιδί μου.
0: Περιμένω και εγώ, να ακούσω, αλλά πρακτικά θα πίνω σε αυτό. Δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες με αποτελέσματα μηδέν. Και είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον ελληνικό θεσμό που αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, το σύνολο των οργανώσεων, των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, έβαλε ανακοίνωση ότι πραγματικά περίμενε κάτι παραπάνω και ουσιαστικά θεωρούμε ότι μείναμε απ' έξω από κάθε μέτρο.
1: Να.
0: Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα μόνο που
1: ζητώ. Για να κλείσουμε πάνω.
0: Όταν δεν κάνει, ας πούμε, τον ανακατάσταση τον λογαριασμό, πρέπει να σα το πω, τι κάνει αυτή η επιχείρηση? Αφού αν βάλω λεφτά στο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει ο πιστωτής μου, τι κάνει? αναγκάζεται να μπει στην παραγωγή.

0: οικονομία. Άρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν.
1: Ναι.
0: Όταν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν τους δίνεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτή την επιχείρηση την καταδικάζεις ουσιαστικά σε έναν αργό θάνατο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να είχε δώσει λύσεις και δεν τα έκανε, στην πραγματικότητα είναι σαν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να ξέρει ότι δεν έχει μεγάλες αντοχές στο μέλλον. Γιατί αυτό που μου είπατε για το μέλλον, για το 27, το 28, το 29, μια χαρά. Τώρα όμως έχουμε 26.
1: Μάση. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμετηρίου της Αθήνας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτης στην παρέα μας. Καλημέρα σας.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει.
10: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

κυβέρνηση επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το λαϊκιστικό φιλορωσικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγγενκνέχτ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε τρεις κάλικες και μία βολίδα. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βεωτίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του τραμ, με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα, στη γραμμή 6, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7, τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6

0: Απόγευμα, Αστέρας Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμοιβόροι 4 με 6, μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς

0: Τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Παρέα τώρα πλέον και με το καινούριο χαλί στην αρχή της εκπομπής. Ελπίζω να σας αρέσει. Ελπίζω να το συνηθίσουμε όλοι. Μετά από γελάω απέτηση αρκετών ακροατών, κάναμε αυτή την αλλαγή για την οποία σας λέγαμε ότι την προετοιμάζαμε εδώ και λίγο καιρό. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Τζακαλίδη για την βοήθεια και επαναλαμβάνω, ελπίζω τώρα με αυτό το χαλί τα παράπονα που είχαν ορισμένοι για το έντονο του προηγούμενου μουσικού χαλιού να σβήσουν. Και γεροί να είμαστε σε κάποια χρόνια, γιατί αυτό το προηγούμενο χαλί το είχαμε αρκετό καιρό, έχω να πω, να το αλλάξουμε και πάλι. Αυτό παλιό και άλλο καινούριο που λένε. Πρωινό Δευτέρας, 7 του Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή σήμερα είναι της Ιωσίας Κασιανής, της μοναχής και του Αγίου Σόζοντος, του Μάρτυρος. Γιορτάζει λοιπόν η Κασιανή, η Κάσια, καθώς επίσης και ο Σόζον. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, καθώς επίσης και η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Μακάρι! Σαν σήμερα το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας συλλαμβάνουν και φυλακίζονται στο Παλαμίδι, εκεί στο Ναύπλιο, από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία «Άκουσον, άκουσον». Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας, της εσχάτης προδοσίας. Συνέχεια τη γνωρίζουμε. Όμως, έχει σημασία ότι αυτοί οι ήρωες της Επανάστασης

Λίγα χρόνια μετά από αυτή την επανάσταση, κατηγορήθηκαν για εσχάτη προδοσία. Σαν σήμερα το 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, κάτοικοι της Σάμου δηλαδή, κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωση με το Βασίλειο της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας του Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Ύψιλον Ρο Έψιλον. Είναι η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, λέει η επίσημη ανακοίνωση για αυτή την υπηρεσία που υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Σαν σήμερα το 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Και για να το μάθουμε αυτό, έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια μετά την κατάργηση της βασιλείας στη χώρα μας, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί, επειδή ήταν ο επάρατος βασιλιάς, δεν μαθαίναμε στο αθλητικό κομμάτι ότι είχαμε και έναν χρυσό στην ιστιοπλοεία από τον Κωνσταντίνο. Είναι η άλλη πλευρά που ελπίζω τώρα να ισορροπήσαμε. Έτσι. Τέλος, σαν σήμερα το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειται να παρουσιάσει το λαϊκό ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί», σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Είναι 64 και ο Οδυσσέας Ελίτης δεν είναι ακόμα νομπελίστας με το «Άξιον εστί». Χαρακτηρίζοντας όσοι τον απέκλεισαν από το φεστιβάλ ως αφθάδη και προσβλητικό για το λαό, μάλλον ο ίδιος χαρακτήρισε αυτόν τον εξοβελισμό και τόνισε ότι είναι και κατά απέναντι στην ελληνική λαϊκή μουσική.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Μέσα Σαββατοκυριακό, ακόμα και αν μπήκαμε στο φθινόπωρο ημερολογιακά, σε ορισμένες περιοχές της Καβάλας το θερμόμετρο έφτασε μέχρι και τους 37 βαθμούς, παρακαλώ. Είχε ζέστη. Σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας στην πόλη της Καβάλας ήταν 30 βαθμοί. Ο ουρανός ήταν καθαρός.

Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε εδώ με την πρόβλεψη, η σημερινή ημέρα με το θερμόμετρο, επαναλαμβάνω, στην ανώτερη τιμή 30, θα είναι η πιο θερμή αυτής της εβδομάδας. Γιατί βλέπω 27, 28. Σιγά σιγά, έτσι, έχουμε αυτή την πτώση. Το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε επίσης και τον ήλιο που δεν είναι και τόσο ψηλά. Ειδικά τις πρωινές ώρες το αντιλαμβανόμαστε όταν τον έχουμε απέναντι. Τώρα, με όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν συμβεί από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και τώρα, ναι, να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε και να σχολιάσουμε σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας από τον παγκόσμιο χάρτη, θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Ο Τραμπ τα έκανε όπως τα έκανε στο Περσικό κόλπο,

τώρα θέλει, λέει, να βρει και λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ναι. Καθόλου αισιόδοξη. Πάντως έστειλε τους απεσταλμένους του. Ο Πούτιν έκατσε στο τραπέζι μαζί τους. Δείγμα ότι δεν είναι και τόσο σίγουρος νικητής αυτής της πολεμικής αναμέτρησης. Θέλει και αυτός μια διέξοδο, η οποία βεβαίως για αυτόν θα πρέπει να είναι νικηφόρα. Οι Ουκρανοί καημένοι κάθε φορά που γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες, πηγαίνουν στο τραπέζι, θέλουν να σταματήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Ο πόλεμος. Και ενώ έχουμε αυτές τις δύο φωτιές, έχουμε μια αναταραχή πολύ πολύ μακριά μας, αλλά και αυτή έχει αναγωγές κατά την άποψή μου και στην Ελλάδα. Όχι πως εμπλέκεται, αλλά επαναλαμβάνω, θα σας εξηγήσω τη λογική. Όσοι παρακολουθείτε την επικαιρότητα τη διεθνή, θα έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια ένταση εκ νέου ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία, την Μεγάλη Βρετανία τέλος πάντων, το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα νησιά Falklands, που είναι στον Ατλαντικό, απέναντι από τις παραλίες. Γι' αυτό το νησί οι δύο χώρες πολέμησαν το 1982. Αυτό το θέμα τώρα πλέον, γιατί και το είδαμε και με ένα πανό στο παγκόσμιο κύπελο των παικτών της Αργεντινής, ότι οι Μαλβίνες είναι Αργεντινοί. Βεβαίως εκεί μένουν 3.600 άτομα που είναι, κατά τα 99,8% έχουν ψηφίσει ότι θέλουν να είναι Βρετανοί, υπήκοοι. Τώρα ποιο είναι το καινούριο? Το καινούριο είναι ότι εκεί, σε εκείνη την περιοχή, βρέθηκε πετρέλαιο. Και άρα καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Και έχει αρχίσει να συμβαίνει. Και είχαμε αυτή την πλέον κλιμάκωση, γιατί βγήκε με τον πιο επίσημο τρόπο ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο περίφημος Μιλέι, αυτός με τα ξηράφια και τα λισοπρίωνα. Έτσι μπήκε σε μια τηλεοπτική, μάλλον σε μια προεκλογική του παρουσία, με ένα λισοπρίωνο. Βγήκε πρόεδρος και βγήκε επίσημα και είπε ότι οι Μαλβίνες είναι Αργεντινοί και δεν θα επιτρέψουμε, λέει, τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν τον πλούτο, το φυσικό πλούτο στη θάλασσα. Και εάν το καλοσκεφτεί κανείς, ναι, έχουν δίκιο. Τώρα θα έρθουν οι Άγγλοι από 8.000 χιλιόμετρα μακριά για να εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο εκεί γύρω στα Falklands. Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε. Όμως, εδώ αρχίζει αυτό που σας λέμε, έχει συνάφεια και με τη χώρα μας. Οι Αργεντινοί κάνουν τους καμπόσους ή ετοιμάζονται να κάνουν τους καμπόσους στην Αγγλία, μη έχοντας τίποτα ως στρατιωτικό υλικό. Επειδή κυκλοφόρησαν και αυτοί, η Αργεντινή, λέει, έχει όλα και όλα, έχει 6 F-16, τα οποία είναι μεταχειρισμένα, αγορασμένα από τη Δανία, και έχει 3 φρεγάτες οι οποίες είναι παμπάλες από το 1980. Η Αγγλία από την άλλη πλευρά, στα νησιά αυτά, έχει, στα Falklands όπως τα ονομάζει, έχει για αυτό τον πληθυσμό των 3.600 ατόμων, 1.500 άτομα προσωπικό στρατιωτικό και 6 αεροσκάφη πολεμικά, Eurofighter. Και πού θέλω να καταλήξω για την αναφορά στην χώρα μας? Ότι εάν θέλεις να κάνεις τον καμπό σου, εάν θέλεις να διεκδικήσεις ακόμα και τα δίκαιά σου, που όντως δεν θα έρθει ο άλλος από 8.000 χιλιόμετρα να σου πάρει το πετρέλαιο, για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Η Αργεντινή έχει? Όχι. Μπορεί να κάνει τον καμπό σου? Μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί. Να, αυτή είναι η αναγωγή. Και για όλους όσους μιλούν για αχρίαστα δισεκατομμύρια που δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε τον εξανατολών κίνδυνο. Και επίσης ένα άλλο σχόλιο είναι η τεράστια υποκρισία. Οι Βρετανοί, οι Άγγλοι λένε ότι, παιδιά, οι κάτοικοι εκεί έχουν ψηφίσει. Θέλουν να είναι μαζί μας. Πρέπει να το σεβαστούμε. Βεβαίως και να το σεβαστούμε.

Για παράδειγμα, οι ίδιοι οι Άγγλοι σεβάστηκαν την επιθυμία των Κυπρίων από το 55 και μετά να ενταχθούν στον εθνικό κορμό στην Ελλάδα. Όχι. Αυτή είναι η υποκρισία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λέγαμε και μιλούσαμε για την υποκρισία. Θα θέλαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Και μιας μιλάμε και για να έρθουμε και στα δικά μας, πριν αναφερθούμε στη ΔΕΘ, για το στρατιωτικό εξοπλισμό, βεβαίως θα είδατε όλοι τα βιντεάκια με την πτώση του ελληνικού φάντομ σε αυτό το αεροπορικό σόου εκεί στην Τανάγρα. Την τραγωδία και το θάνατο των δύο αεροπόρων. Και τι δεν ακούστηκαν μετά από αυτό. Είμαστε εν αναμονή του πορίσματος, τι έφταξε και είχαμε αυτή την πτώση. Και τι δεν ακούστηκε. Γιατί πάνε αυτά τα αεροσκάφη τα πολεμικά μας και συμμετέχουν σε ιδιωτικά events. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Και δεν κάθονται στα αυγά τους να κάνουν μόνο ασκήσεις στον αέρα και να είναι και πιο ασφαλή και να μην έχουμε αυτή την τραγωδία. Και επαναλαμβάνω, η απάντηση είναι απλή. Όχι μόνο η ελληνική πολεμική αεροπορία, όλες οι προηγμένες πολεμικές αεροπορίες συμμετέχουν σε τέτοιου είδους event και ιδιωτικά και βεβαίως από... Να και η ελληνική πολεμική αεροπορία κάνει δικό της event και άλλες πολεμικές αεροπορίες κάνουν, επαναλαμβάνω, και κράτη και ιδιώτες. Συμμετέχουν όλες. Για να σας πω τον αριθμό, 30 κάθε χρόνο, σε 30 events ανά τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, συμμετέχει η ΠΑ πολεμική αεροπορία. Και ιδιωτικές, επαναλαμβάνω, και κρατικές εκδηλώσεις. Έτυχε, δυστυχώς, έτυχε αυτό να συνέβει, να συμβεί τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, στη χώρα μας και να έχουμε αυτή την τραγωδία. Δύο εμπειρότατοι πιλότοι, οικογενειάρχες, ο ένας θα βάφτιζε το παιδί του αυτές τις μέρες. Έτσι, πρόκειται, εννοείται, περί τραγωδίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματήσει τη συμμετοχή της αεροπορίας μας σε τέτοιου είδους γεγονότα, εκδηλώσεις, γιατί είναι πέραν των άλλων και άσκηση για τους πιλότους. Και όχι μόνο για τους πιλότους, και για τους μηχανικούς γενικότερα. Πάλι θα θέλαμε να πούμε πολλά και για αυτή την τραγωδία, αλλά χρόνος δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στα της ΔΕΘ, τα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των παροχών της κυβέρνησης. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, επειδή είχαμε διαρροές, λίγο πολύ ξέραμε το περίγραμμα αυτών των παροχών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέραμε ακριβώς, δηλαδή περιμέναμε να είναι μεγαλύτερο το επίδομα στους συνταξιούχους να πάει 460 ευρώ στην εθνική σύνταξη δηλαδή, αλλά είναι 400 από 250 που ήταν πέρσι, τώρα πήγε στα 400. Διάφορες άλλες εξαγγελίες για επίδομα και του χρόνου, το 27, τα Χριστούγεννα στους δημοσίους υπαλλήλους. Μείωση ή απαλλαγή από τη φορολογία για τους αγρότες με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Σας μιλάω για τα κυριότερα από αυτά που θεωρήθηκαν και είναι προς τη θεωτή κατεύθυνση. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό τεράστιο είναι αυτό η προσπάθεια, λέει, που θα καταβάλουμε, όχι τώρα, δεν θα έχουμε αποτελέσματα τώρα, αλλά σε 3 χρόνια θα μειώσουμε τη τιμή του ρεύματος κατά 30%. Ναι. Μακάρι να το κάνετε. Αλλά τόσα χρόνια τι κάνατε. Γιατί η τιμή του ρεύματος είναι τόσο υψηλή.

ψηλή. Η απάντηση είναι ότι είναι κάτω από, από το μέσο όρο της τιμής του ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και να είναι, με τη δική μου την ελληνική αγοραστική δύναμη, αυτή η τιμή είναι πανάκριβη. Και θέλω η χώρα μου, η κυβέρνησή μου, να κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται να μειώσει αυτή την τιμή, όχι σε 3 χρόνια, χθες. Γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Αυτό ως πολίτης. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το σε 3 χρόνια δεν το άκουσα καθόλου μα καθόλου καλά. Περίμενα, όπως όλοι οι πολίτες, οι ενημερωμένοι τέλος πάντων, να ακούσω κάτι χειροπιαστό. Σε 3 χρόνια θα μειώσω 30%. Μακάρι, λέω εγώ, αλλά τώρα τι γίνεται. Εκείνο το μέτρο πάντως που ήταν έκπληξη και μου άρεσε και κάθισε και το σκέφτηκα, δεν με αφορά, αλλά αφορά σίγουρα τα νέα ζευγάρια, τα ζευγάρια με παιδιά νεαρής ηλικίας, είναι αυτός ο κουμπαράς, αυτό το μέτρο για τον κουμπαρά. Ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται να μειώσει αυτή την τιμή, όχι σε 3 χρόνια, χθες. Γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Αυτό ως πολίτης. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το σε 3 χρόνια δεν το άκουσα καθόλου μα καθόλου καλά. Περίμενα, όπως όλοι οι πολίτες, οι ενημερωμένοι τέλος πάντων, να ακούσω κάτι χειροπιαστό. Σε 3 χρόνια θα μειώσω 30%. Μακάρι, λέω εγώ, αλλά τώρα τι γίνεται. Εκείνο το μέτρο πάντως που ήταν έκπληξη και μου άρεσε και κάθισε και το σκέφτηκα, δεν με αφορά, αλλά αφορά

Μακάρι, λέω εγώ, αλλά τώρα τι γίνεται. Εκείνο το μέτρο πάντως που ήταν έκπληξη και μου άρεσε και κάθισε και το σκέφτηκα, δεν με αφορά, αλλά αφορά σίγουρα τα νέα ζευγάρια, τα ζευγάρια με παιδιά νεαρής ηλικίας, είναι αυτός ο κουμπαράς, αυτό το μέτρο για τον κουμπαρά. Δηλαδή, γεννιέται ένα παιδί και ανοίγει ένας κουμπαράς, όπου το κράτος θα βάζει όσα χρήματα βάζει το μήνα ή το χρόνο ο γονιός, μέχρι 1.200 ευρώ. Δηλαδή, ένας γονιός μπορεί να βάζει μέχρι 100 ευρώ το μήνα σε αυτόν τον κουμπαρά και το κράτος θα βάζει άλλα 100. Δηλαδή, θα μαζεύεται ένα ποσό 1.200 για τον γονιό και 1.200 από το κράτος, 2.400. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορεί να τα πάρει. Θα τα πάρει όταν θα γίνει 18 χρονών το παιδί. Και τότε, μαζί με το επιτόκιο 3-3,5% που υπολογίζεται ότι θα είναι, θα βγει ένα ποσό που θα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ. Φανταστείτε έτσι, το παιδί θα ξεκινάει τη φοιτητική της ζωή έχοντας ένα κουμπαρά και οικογένεια εννοείται 60.000 ευρώ. Και άντε να μην βάλει 100 ευρώ, γιατί 100 ευρώ πάλι με τη δική μας αγοραστική δύναμη και τις δικές μας δυνατότητες οικονομικές είναι μεγάλο. Πείτε. Αλλά ένα πενιντάρικο να βάλει, άρα να είναι 600 το χρόνο, άρα 1.200 μαζί με αυτά του κράτους, επί 18 χρόνια, επί 3-3,5% επιτόκιο, είναι ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ. Ναι, είναι ένα ποσό ανάσα. Δεν θα βγάλει τις σπουδές του όλες, το παιδί, αντίθετα με τα 60.000, τις βγάζει άνετα. Όμως και με 30% είναι μια μεγάλη ανάσα και αυτό το έκανα και στο δικό μου, έτσι, έκανα μια σκέψη για τα δικά μου, τα δικά μας της οικογένειάς μας με το παιδί που από το Λύκειο άρχισαν τα φροντιστήρια και πιο νωρίς φυσικά και κορυφώθηκαν με αυτά που δίναμε, τα άντερά μας δίναμε όταν ήταν τρίτη Λυκείου. Και όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο που είσαι κοντά στην οικονομική εξουθένωση να δώσεις πανελλήνιες και να περάσει, και μετά από αυτή επαναλαμβάνω την εξουθένωση, ξεκινάει μια άλλη περίοδος που όλα είναι διπλά. Αν μένεις στο ενίκιο, πληρώνεις και δεύτερο ενίκιο για το παιδί, για την περιοχή που μένει. Πληρώνεις διπλά το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, το ίντερνετ, όλα είναι διπλά και άρα τα χρήματα είναι πολλά. Φαντάσου λοιπόν να ξεκινάει η οικογένεια, το παιδί, να σπουδάσει έχοντας ένα κουμπαρά με αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ανάσα. Και επαναλαμβάνω και έτσι θα κλείσω, γιατί ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά. Ναι, τα 100 ευρώ για κάποιους μπορεί να είναι πολλά, αλλά δεν πιστεύω αν ένα ζευγάρι έχει ένα παιδί, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον μήνα ένα πενιντάρικο για να το βάζει σε αυτόν τον κουμπαρά. Είναι μια αναγκαστική, έτσι, θα πιέζεσαι να βρεις ένα πενιντάρικο να το βάλεις, γιατί ξέρεις ότι θα είναι διπλό και ότι με το καλό όταν το παιδί φτάσει, γιατί όνειρο όλης της οικογένειας είναι να σπουδάσει το παιδί, όταν θα φτάσει εκείνη η εποχή, θα έχεις 30 χιλιάρικα για να είσαι άνετος, πολύ άνετος. Λοιπόν, αρκετά είπαμε, πάμε γρήγορα στα δικά μας, εννοείται πως δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε στα δικά μας με το γεγονός ότι σήμερα είναι μια πολύ επικίνδυνη, η πιο επικίνδυνη ημέρα για το νησί της Θάσος ό,τι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Θάσος είναι στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνεπώς, μεγάλη προσοχή. Επειδή ακριβώς είναι στο πορτοκαλί, στο 4, από την περιφέρεια, από την περιφέρεια Καβάλας τέλος πάντων, εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης παρουσίας και μετακίνησης των πολιτών μέσα στα δάση. Δεν μπορείτε να μπαίνετε στα δάση για οποιοδήποτε λόγο, παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, στη Θάσο. Η Καβάλα και όλη η Θράκη είναι στο κίτρινο, στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και εδώ λοιπόν μεγάλη προσοχή. Και να πω ότι είχαμε και πρόστιμα. Πρόστιμα και εδώ στην Καβάλα, και αν θυμάμαι καλά ήταν κάπου στον Έστω ή στη Θάσο. Τριχίλιαρα!

κάνανε αγροτικές εργασίες. Μάλλον όχι αγροτικές εργασίες, να καθαρίσουν το οικόπεδο και βάλαν φωτιά στα χόρτα. Τι να πει κανείς. Το τριχύλιαρο όμως ήρθε και θα πρέπει να πληρωθεί. Και καλά θα κάνει. Τώρα εδώ στην Καβάλα είχαμε την πτώση του μπαλκονιού εκεί στη Γαλλικής Δημοκρατίας. Είχαμε ένα νέο τέτοιο φαινόμενο εκεί στην οδό Εκάβης. Σε ένα παλιό σπίτι έπεσε όχι όλο το μπαλκόνι, για να είμαστε σωστοί, έπεσε μέρος του μπαλκονιού στο δρόμο. Και αυτό το σπίτι είχε κριθεί ότι ήταν επικίνδυνο και εκεί τέλος πάντων οι ιδιοκτήτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το διατηρήσουν, όμως ξέρετε, ο χρόνος, αυτός ο πανδαμάτορ χρόνος, είναι ανίκητος. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Έπεσε αυτό το μέρος του μπαλκονιού, αποκλείστηκε ο χώρος, μπήκαν κόνοι. Όμως εκείνο το σημείο στην οδό Κάβης είναι δύσκολο σε ό,τι έχει να κάνει με το παρκάρισμα. Και τι έκαναν ορισμένοι. Πήγαν και βγάλαν τους κόνους για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους ακριβώς εκείνο το σημείο. Και εδώ δεν έχω λόγια. Αν σε ένα σημείο δεν έπρεπε να βάλουν το αυτοκίνητό τους, είναι εκεί. Και πήγαν και το βάλαν. Τι να πεις. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις παρουσίες των υπουργών. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πολλές επισκέψεις. Στην Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά πήραν φωτιά για να υποδεχτούν όλους αυτούς υφυπουργούς και υπουργούς. Θα κρατήσω δύο σημεία που έχουν να κάνουν κυρίως με τα ναυτιλιακά μας εδώ. Ένα, την παρουσία του βεβαίως του Υπουργού Ναυτιλίας του Βασίλη Κεκίλια και τη χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για λιμενικές επεμβάσεις στο λιμάνι του Λιμένα της Θάσου. Ένα δεύτερο, τη διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη Τοψίδη, Χριστόδουλου Τοψίδη, ότι αν, και αυτό θα γίνει, το ξέρουμε, κηρυχτεί άγωνος ο διαγωνισμός για τη σύνδεση ακτοπλοϊκή Καβάλα Σαμοθράκη μέσω Θάσου. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει ανάδοχος, δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία και πάλι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Τότε αυτό το δρομολόγιο κηρύσσεται άγωνο. Είναι άγωνη γραμμή. Και τότε ξεκινά μια άλλη διαδικασία για να επιδοτηθεί κάποιος προκειμένου να γίνει αυτή η γραμμή, να πραγματοποιηθεί. Λέει λοιπόν και διαβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης ότι αν έχουμε άγωνη γραμμή στο Καβάλα Σαμοθράκη, η περιφέρεια είναι διατεθειμένη να τη χρηματοδοτήσει. Μακάρι να συμβεί αυτό. Αλλά εννοείται πως θα πάμε από το επόμενο καλοκαίρι και αν δεν προλάβουμε, γιατί υπάρχουν διαδικασίες, μπορεί να πάμε στο μέθ' επόμενο. Ένα τέτοιο σενάριο άκουσα. Ελπίζω να μην καθίσει, να πάμε μόνο στο επόμενο. Το θέλουν όλοι. Το θέλει και η Καβάλα, το θέλει η Θάσος, το θέλει και η Θαμοθράκη. Και επίσης, ένα αισθαντανέ, αν θέλετε, μια στιχομηθεία που κι αυτή έχει το ενδιαφέρον της. Σε μια συζήτηση, συνάντηση που είχε ο Βασίλης Κικίλιας με παραγωγικούς φορείς εδώ, θεσμικούς φορείς της Καβάλας, ακούστηκε ένα παράπονο. Ένα παράπονο που είναι όλων μας ή τέλος πάντων όσο κινούνται στη γραμμή Καβάλα Πρίνος, ότι τα ferry boat κάνουν πολύ αργά, κινούνται πολύ αργά για να φτάσουν στον προορισμό τους. Μέχρι και 2 ώρες. Και αυτό είναι στο όριο του νόμου. Μπορείς να το κάνεις, τα συγκεκριμένα μίλια πρέπει να τα κάνεις εκείνη την ώρα το αργότερο. Αν τα κάνεις μετά από αυτή την ώρα, έχει πρόστιμο. Παραπονέθηκαν λοιπόν οι φορείς εδώ της Καβάλας ότι αργούν τα πλοία, τα ferry boat. Και είπε ο Κικίλιας, αν αργούν, να τους βάλουμε πρόστιμο. Γιατί αυτό λέει ο νόμος. Εκεί όλοι χαμογέλασαν. Ξέρετε γιατί χαμογέλασαν? Γιατί όντως υπάρχει πρόστιμο. Ξέρετε ποιο είναι το ύψος αυτού του προστίμου? 150 ευρώ.

θα πέσει έξω η εταιρεία με το που να πληρώσει 150 ευρώ για ένα δρομολόγιο που θα το κάνει σε 2 ώρες και θα έχει γλιτώσει, γιατί θα πηγαίνει σιγά, λόγω προφανώς για να μην καταναλώσει πολύ καύσιμο, πολλά περισσότερα. Συνεπώς, αυτό που ακούστηκε είναι ότι θα αποφασίσουν να αυξήσουν αυτό το πρόστιμο. Για να το δούμε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Φυσικά έχουμε και πολλά άλλα να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

ψυχές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη.

0: στο βυθό σε μια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τον κύριο Σωτήρη Λαζαρίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα και στο κράτος.
0: Λοιπόν, την είδηση ότι είχαμε και πτώση μέρους αυτή τη φορά μπαλκονιού, ναι, και άλλη περίπτωση δηλαδή, στην Καβάλα πτώση μπαλκονιού, φαντάζομαι την γνωρίζετε.
1: Ναι, το Σάββατο το πρωί, από ό,τι πληροφορήθηκα, στην οδό Εκάβης.
0: Και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά σπίτια που είναι παλιάς κατασκευής, δεν είναι συντηρημένα και μέσα στον αστικό ιστό της Καβάλας, αυτό το φαινόμενο που ξεκίνησε με το περιστατικό εκεί στην Γαλλική Δημοκρατία, νομίζω ότι ήρθε για να μείνει. Και το θέμα είναι τι κάνουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, κύριε Λαζαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα αυτοί αυτά πραγματικά αποτελούν κορυφαίο πρόβλημα ασφάλειας για τους πολίτες ενός Δήμου, όπως είναι και ο Δήμος Καβάλας. Υπάρχουν βέβαια παρόμοια φαινόμενα και στις άλλες πόλεις, εκεί που έχουμε θρύνξει και θύματα. Έτσι, το Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Σάμο. Μέχρι τώρα, εδώ στην Καβάλα, εμείς είμαστε τυχεροί, δεν έχουμε ούτε κανένα τύχημα.
0: Αν συνεχιστεί, μπορεί να τελειώσει και η τύχη μας.
1: Συνέχεια θα η τύχη θα είναι με το μέρος μας.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχω πει και σε παλαιότερες δηλώσεις ότι θέλει ένα πολιτικό τσαμπουκά με την καλή έννοια να λυθεί. Με την έννοια ότι επειδή ο Δήμος Καβάλας είναι εν τέλει αυτός που θα πάρει την καυτή πατάτα των ευθυνών, πέρα από τους ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια ευθύνη συντήρησης και διατήρησης ή και κατεδάφισης αυτών των κτηρίων, των ακινήτων τέλος πάντων με δικά τους έξοδα. Αυτός όμως που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις αποφάσεις των επιτροπών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι ο Δήμος, έτσι,
0: ναι, και
1: ο
0: Δήμος ναι.
1: Την πληρώνει. Νομίζω ότι πρέπει να, εμείς είπαμε σαν τεχνικό επιμελητήριο, μπορούμε να συνδράμουμε με τις δικές μας δυνάμεις, με μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, χωρίς βέβαια να φέρουμε εμείς την ευθύνη της συντάξης του φακέλου, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να επεκταθήσουμε τις υπηρεσίες εμείς, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ασχολείται μόνο ένας μηχανικός στην υπηρεσία της προδομίας, ο οποίος εκτός από αυτά από το καθήκον έχει κι άλλο, δηλαδή την αυτοψία, κάνει ένας μηχανικός σε ένα συγκεκριμένο τμήμα στην υπηρεσία της προδομίας.
0: Ναι.
1: Και εφόσον κρυθεί επικίνδυνο, μετά παίρνει το δρόμο του, το θέμα πάει στην Τριμηλή Επιτροπή. Η Τριμηλή Επιτροπή βγάζει την απόφαση κατεδάφησης ή άμεσης συντήρησης κλπ. Πάει μετά στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης, ξέρετε τα προβλήματα μετά, ή αρνούνται ή είναι εξαφανισμένοι. Μετά η υπόθεση θα πάει στον εισαγγελέα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μετά ξαναπάει στον ιδιοκτήτη και μετά η απόφαση τελικά θα πάει στο Δήμο, ο οποίος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτό που λέει η Επιτροπή, ότι πρέπει να κατεδαφιστεί. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι, όταν μιλάμε για κατεδάφιση. Έλα όμως που ο Δήμος εκεί έχει πενιχρά μέσα και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε

0: αξία και σε κόστος, εφόσον βέβαια δεν είναι εξασφαλισμένη η επιστροφή αυτού όλου αυτού του ποσού από τους διοκτήτες, που είναι, παραλαμβάνω, οι κύριοι υπεύθυνοι διατήρησης αυτών των κτηρίων και καταδάφησης ή άσκηση επικοινωνίας, τέλος πάντων, είναι ένας φαύλος κύκλος. Στο συγκεκριμένο ακίνητο, κύριο Άνου, μπλέκεται και η φορεία νεωτέων μνημείων. Αυτό κρίθηκε επικίνδυνο. Λήφθησαν κάποια μέτρα ασφαλείας, αλλά κανένα μέτρο ασφαλείας.
1: Ήταν διατηρητέο, δηλαδή, το κύριο αυτό είναι εδώ, ο Κάβης.
0: Ξέρω ότι είναι μέσα και έχει αρμοδιότητα και η εφορία νεωτέων μνημείων. Πράγμα που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο και πιο
1: δύσκολο. Εννοείται, βεβαίως. Ξέρουμε την αυστηρότητά της.
0: Το να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις ή τη συντήρηση της άμεσης άρσης της επικινδυνότητας, που είναι το πρώτιστο που πρέπει να κάνει κανείς, ή όταν δεν άρεται αυτή η επικινδυνότητα, δηλαδή είναι τιμόρο που είναι πραγματικά να πέσει, ας πούμε, τότε πρέπει να καταλαβιστεί άμεσα. Mm-hmm. Και αυτό το άμεσα δεν είναι ένας χρόνος και μήνες, γιατί αυτά τα κτίρια θα πέσουν όποτε θέλουν αυτά, όχι όποτε θέλουμε εμείς. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Επαναλαμβάνω, είχαμε μια επικοινωνία, να σας πω, με τον Δήμαρχο, τον Θόδωρο του Μολιάδη.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη εβδομάδα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τέλος πάντων, θα κάνω μια συνάντηση με την τεχνική υπηρεσία. Μια άτυπη συνάντηση, θα δούμε πώς νομικά μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης.
1: Άρα υπάρχει διάθεση από το Δήμο αυτή η πρόταση που κάνατε να υλοποιηθεί?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και παραλαμβάνω ότι ο φάκελος, όλος αυτός που θα προκύψει από αυτόν τον έλεγχο που θα γίνει, θα είναι άμεσης της έκδοσης και υπευθυνότητας και κυρότητας, να το πούμε έτσι καλύτερα, τις υπηρεσίες δόμες, τις υπηρεσίες προϋπολογουμίας της Καβάλας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα είναι δικιά μας ευθύνη, δηλαδή δεν θέλουμε εμείς σε καμία περίπτωση να αποκαθιστούμε.
1: Εσείς δηλαδή θα κάνετε τη δουλειά, θα βοηθήσετε αυτόν τον ένα υπάλληλο, τον έναν μηχανικό, έτσι.
0: Το προσωπικό, το οποίο έχει το γνωστικό αντικείμενο αυτό, μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης.
1: Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει, αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί από το Δήμο, όχι από εσάς. Αυτή είναι η ουσία.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και την ευθύνη του φακέλου, τη σύλλευση, την τελική ευθύνη του φακέλου, ας πούμε, θα την έχει η υπηρεσία, η οποία πρέπει να την έχει. Η υπηρεσία, δηλαδή, η οποία ανήκει στην ΙΔΟΜ Καβάλας.
1: Μάλιστα. Ελπίζω πραγματικά, αφού μας λέτε ότι υπάρχει αυτή, τουλάχιστον καταρχήν, θετική ανταπόκριση σε αυτή την πρόταση, να το έχουμε σύντομα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που το έχουμε τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα το έχουμε και για πολύ καιρό ακόμα. Ναι. Γιατί τα σπίτια είναι πάρα πολλά που είναι σε αυτή την κατηγορία στην Καβάλα, τα επικίνδυνα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Εμείς θα θέλαμε, κύριε Άνω, να κάνουμε μια ομάδα εργασίας για να ασχοληθεί με το θέμα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να δράσει ανεξάρτητα και παράλληλα με τις υπηρεσίες. Γι' αυτό την αρχική ιδέα που είχα, να κάνουμε μια ομάδα συγκρότησης, μια ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, κατά μόνο, να το πούμε έτσι, δεν ήταν και τόσο φαϊνή, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι πρέπει την ευθύνη να την έχουν οι υπηρεσίες προδομίας με τη δικιά μας τη βοήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Σε ανθρώπινο δυναμικό.
1: Ωραία, άρα αναμένουμε τις εξελίξεις. Στην ουσία αναμένουμε αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, μιας και σας έχουμε στο τηλέφωνο, θέλω, μιλήσατε για την υπηρεσία δόμης, δηλαδή την πολεοδομία, ακούστηκε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις δηλώσεις του στην ΔΕΘ, ότι και αυτή την κουβέντα την έχουμε ξανακάνει, νομίζω, για την πρόθεση να πάνε οι πολεοδομίες να ενταχθούν στο κτηματολόγιο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 99%. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την εξέλιξη?
0: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καλό αν η σημερινή στελέχωση της πολεοδομίας μεταφερθεί με τους ίδιους αριθμούς και στο κτηματολόγιο. Η πολεοδομία, εκτός από τα υγιεινή, τα δικά της, τα προβλήματα της παθογένειας,
1: ναι,
0: το σοβαρό το πρόβλημα της πολεοδομίας είναι η έλλειψη στελεχειακού δυναμικού.
1: Προσωπικού, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, όταν λοιπόν μεταφερθούν εντός εισαγωγικών όλοι οι υπάλληλοι αυτοί οι μηχανικοί στο κτηματολόγιο με τον ίδιο αριθμό και με τις ίδιες ευθύνες, δυσανάλογες με αυτά που αμείβονται, τότε το σύστημα θα αποτύχει από την αρχή. Το καλό της υπόθεσης αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω, είναι ότι θα είναι μία ομπρέλα.

0: και θα είναι μια ενιαία νομοθεσία, μια ενιαία ερμηνεία της πολύπλοκης νομοθεσίας, της πολύπλοκης προδρομικής νομοθεσίας, γιατί και σήμερα που μιλάμε, κύριε Άνω, υπάρχουν προδρομίες που ερμηνεύουν μια κύκλη.
1: Α, ναι, ναι, καταλαβαίνω, ναι, τι λέτε. Ναι, ναι, ναι,
0: που ερμηνεύουν μια κύκλη αλλιώς, έτσι. Ειδικά, ας πούμε, για το τελευταίο, ας πούμε, το θέμα που δημιουργήθηκε με τα κίνητρα του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το υπερβάλλον ύψος κλπ, σαν τα απόδοση περιβαλλοντικό όφελος κλπ. Σε κάποιες προδομίες περνούσε ο νόμος, κάποιες οι άδειες αυτές, κάποιες δεν περνούσαν, έτσι κομβόντουσαν. Αυτό θα κλείψει με την έννοια, ας πούμε, ότι στην ψηφιακή εποχή, και επειδή το κτηματολόγιο θέλει να λέει ότι είναι οργανωμένο πια, και όλα τα στοιχεία μπορούν να προκύπτουν σε πρώτη ζήτηση από τους μηχανικούς και από τους πελάτες και από τους ιδιώτες, δηλαδή από τον κόσμο, νομίζω ότι έτσι θα λειτουργήσει. Αλλά χωρίς στελέχωση της υπηρεσίας αυτής που θα ενταχθεί στο κτηματολόγιο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Ωραία. Είναι βασική προϋπόθεση ο κόσμος να δουλέψει κόσμος εκεί πέρα. Αλλά είναι σωστή στην κατεύθυνση. Αν έχουμε κόσμο, δηλαδή αν προσδεχτεί κόσμος, είναι κάτι που θα βοηθήσει από ό,τι μας λέτε.
0: Νομίζω πως είναι. Γιατί θα είναι μια αρχή, που λέμε μια μαγαζί, μια στάση.
1: Ωραία. Εντάξει. Τώρα, τελευταίο, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό το θέμα της έλευσης του Προέδρου του ΤΕΕ για την υπογραφή της σύμβασης για την εκμετάλλευση του παλιού οδείου.
0: Ναι, ο γιος του Τασινός Πρόεδρος του ΤΕΕ έχει πει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ανέβει στην Καβάλα να δούμε το κτίριο και να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης.
1: Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Όχι, δεν έχουμε. Τον έχω στείλει μήνυμα κλπ. Έχουμε μια επικοινωνία. Περιμένουμε να καθορίσει τις ημερομηνίες. Να περάσουν και οι εκθέσεις της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, ναι, είναι και αυτό.
0: Νομίζω ότι
1: είναι και
0: 15 με 30 Σεπτεμβρίου θα κάποια ημερομηνία θα είναι μία από αυτές αυτό το διάστημα.
1: Δηλαδή από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά και κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μάλιστα,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Σωτήρης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος. Μιλήσαμε κατά κύριο λόγο για τα πεσμένα μπαλκόνια και για αυτή την συνεργασία που έρχεται ύστερα από πρόταση του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας προς το Δήμο Καβάλας για την σύσταση μιας επιτροπής που θα αναλάβει το έργο να χαρτογραφήσει την κατάσταση με τα επικίνδυνα κτίρια, σπίτια ή οτιδήποτε άλλο στην πόλη της Καβάλας, να δώσει δηλαδή μια εικόνα απτή στη διοίκηση του Δήμου και στην πολεοδημία που αυτή αποφασίζει, έτσι, κατά τον νόμο. Όμως θα είναι μια συνεργασία χρήσιμη, κατά την άποψή μου, για να ξέρουν επακριβώς το Δήμο πού υπάρχει πρόβλημα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25

0: χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.
3: 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και στις ανόδους Συγκρού, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Τα μέτρα κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε πως όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς, τόνισε, θα θέλαμε να δώσουμε κι άλλα, έχουμε όμως προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτεια στην χώρα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στα αξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς, που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1, η Πράσινη με 8,9 και η Αριστερά με 8,4. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενχέντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια.

0: Συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη ημέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, η πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την παραγωγή του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας,

0: δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαΐδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαΐδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαΐδου.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

Με τον Μπάμπι Στόκα και το τραγούδι «Δεν θα δακρύσω πια για σένα». Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Να πούμε ότι έχουμε αρκετά που έχουμε σημειώσει για να σχολιάσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, σε αυτά τα περίπου 15 λεπτά μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος 30 ετών, τι άλλο μπορεί να είναι από μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο λόγος για μια 30χρονη από το Ελαιοχώρι, εδώ, από την Καβάλα, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Σκοτώθηκε και η κηδεία της θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5.30 στο Ελαιοχώρι, στον τόπο της καταγωγής της. Ακόμα ένας νέος άνθρωπος φεύγει συνάσφαλτο. Και άντε να δούμε πότε επιτέλους θα τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση. Δεν έχουμε καμία απολύτως αισιοδοξία ότι θα, στο σύντομο τουλάχιστον μέλλον, στο ορατό μέλλον, θα έχουμε μια σημαντική βελτίωση. Βελτίωση έχουμε στους αριθμούς, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι πολύ χάλια, μια στρατηγική, τέλος πάντων, μια πίεση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή τροχαία, αστυνομία κτλ., μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα, και όντως έχει φέρει. Μειώθηκαν τα τροχαία, μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τα ατυχήματα στη χώρα μας, αλλά εδώ αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι κυρίως η νοοτροπία μας ως οδηγή. Έτσι, εδώ το γκάζι είναι γλυκό, μας αρέσει η παρανομία, μας αρέσει να υπερβαίνουμε τα όρια και δεν είναι μόνο να μας κυνηγάει η τροχαία, να γλιτώσουμε από το πρόστιμο, είναι εμείς να βάζουμε τα όρια μας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ταχύτητα. Βεβαίως και με το κόκκινο, την παραβίαση δηλαδή του ερυθρού σηματοδότη, με το stop, και δεν μιλάω και για τα ακίνδυνα που είναι και εντελώς ενοχλητικά, έχει να κάνει με την παράνομη στάθμευση. Αλλά εδώ χάνεται κόσμος. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες που έχει γίνει αυτό το τροχαίο εκεί στη Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη. Εμείς ξέρουμε το αποτέλεσμα. Μία νέα γυναίκα, μία 30χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, από ό,τι βλέπουμε εδώ στη λίστα. Σήμερα, 7 του μηνός, έχει γίνει ένα πρώτο κομμάτι διακοπής ηλεκτροδότησης, 8 με 9, στην οδό Παλαιού Υδραγωγείου, εκεί στις Καμάρες, και στο τμήμα της οδού Νιρεμβέρκης, από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 33, καθώς και η οδός Πιπίνου. Αναφέρουμε αυτή τη διακοπή, γιατί ήταν από τις 8 μέχρι τις 9 και θα είναι πάλι σε αυτά τα σημεία, δηλαδή οδός Παλαιού Υδραγωγείου, οδός Νιρεμβέργης από το 1 μέχρι το 33 και η οδός Πιπίνου από τις 11.30 μέχρι και τις 12.30. Αυτό. Για την λειτουργία του συστήματος, έτσι, ο σκοπός της διακοπής. Σήμερα επίσης έχει ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 2 διακοπή ρεύματος στο τμήμα περιοχής στην είσοδο του Μεγάλου Δάτου κοντά στον υδατόπυργο. Λέει εδώ, στο Μεγάλο Δάτο λοιπόν, κοντά στην δεξαμενή, δηλαδή, του δάτου 8 με 2. Αύριο, 8 του μηνός, διακοπή ρεύματος εκτεταμένη από τις 7.30.

το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Το λέμε και τώρα, κάντε το κουμάντο σας. 7.30 με 4. Οι οικισμοί Δάτο, Μικρό Δάτο, καθώς και η βιοτεχνική περιοχή περιμετρικά των οικισμών, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του Δάτου. Το Δάτο λοιπόν, μικρό και μεγάλο, και όλες οι εγκαταστάσεις εκεί, οι επιχειρήσεις, 7.30 με 4 αύριο θα είναι χωρίς ρεύμα. Τέλος, μεθαύριο, 9 του μηνός, 7.30 με 8, μισή ώρα, μισή ωρίτσα, ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος στους οικισμούς Δάτο, Μικρό Δάτο και οι βιοτεχνικές περιοχές των οικισμών. Δηλαδή, η ταλαιπωρία ξεκινάει από τώρα, από σήμερα, 8 με 2, κορυφώνεται αύριο, 7.30 με 4 και θα ολοκληρωθεί μεθαύριο, για να το πούμε έτσι ολοκληρωμένα, με μια ολιγόλεπτη διακοπή 7.30 με 8. Υπομονή, όλα αυτά είναι λειτουργία και κατασκευές για το δίκτυο, την αναβάθμιση του δικτύου. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και εμείς σας τα μεταφέρουμε έτσι για να οργανώσετε τη ζωή σας. Δεν μπορούν να γίνουν και πολλά χωρίς ρεύμα, καταλαβαίνετε. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε και να μιλήσουμε για την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Ο Αύγουστος, από όλα τα στοιχεία και όχι μόνο από τα εισιτήρια στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλα Πρίνους ή κυριότερα Κεραμωτή Λιμένας, είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Δεν θα μπορούσε να μην είναι ένα καλός μήνας, πάντα ο Αύγουστος είναι η κορυφή. Από ό,τι φαίνεται και ο Σεπτέμβριος σε σχέση και σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, τους μήνες Σεπτέμβριο των προηγούμενων ετών, θα είναι καλός. Αυτά που δεν ήταν καλά τα στοιχεία ήταν για τους μήνες Ιούλιος και Ιούνιος. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα κυμανθεί ο Σεπτέμβριος για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αν δηλαδή θα είμαστε σε θετικό πρόσημο τη φετινή χρονιά. Για τον τουρισμό, για την Καβάλα, για τη Θάσο και για την Τούζλα. Ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, δεδομένο. Περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα. Κίνηση, τζίρος, εδώ είναι το ερωτηματικό. Επαναλαμβάνω, το συμπέρασμα θα βγει και από την κίνηση και από τον τζίρο του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως το άλλο σημαντικό είναι ότι έχουμε τον οδικό τουρισμό, κυρίως Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, και δεν θέλουμε όμως μόνο αυτόν, τον τουρισμό τον οδικό, θέλουμε και τον αεροπορικό τουρισμό. Εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και αν το πάρεις μήνα με μήνα, ακόμα και τον Αύγουστο, το φετινό με τον περσινό Αύγουστο. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς και όχι μόνο από τη συνολική εικόνα, από το να βλέπεις δηλαδή κόσμο που είναι Βαλκάνοι ή είναι Βορειοευρωπαίοι, αλλά και από τις αφήξεις των τσάρτερς, των πτήσεων τσάρτερς στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ στην Καβάλα. Έτσι, είναι ενδεικτικό ότι φέτος ειδικά αυτό το ισοζύγιο αεροπορικός τουρισμός οδικός γέρνει σε σημαντικότατο βαθμό από τη μία πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του οδικού τουρισμού. Τους θέλουμε φυσικά τους τουρίστες με τα αυτοκίνητά τους, θέλουμε όμως και τους τουρίστες που έρχονται με το αεροπλάνο στην περιοχή μας, στην Καβάλα, γενικότερα στον νομό Καβάλας. Βάλτε και Θάσο, βάλτε και Καβάλα, βάλτε και Τούζλα, που είναι τα πιο δημοφιλή σημεία εδώ του τόπου και από τα πιο δημοφιλή της Βόρειο Ελλάδος. Έτσι, αν βάλεις δηλαδή, αν ξεβγάλεις έξω την Χαλκιδική, ναι, εδώ η περιοχή μας είναι από τα πιο δημοφιλή σημεία. Πρέπει να γίνει δουλειά. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι για την επόμενη χρονιά. Γιατί ο κόσμος ετοιμάζει τις διακοπές του, δεν είναι σαν τους Έλληνες, ειδικά οι Βορειοευρωπαίοι ετοιμάζουν τις διακοπές τους μήνες πριν. Και άρα δεν είναι μόνο η παρουσία σε εκθέσεις, είναι γενικότερα έτσι, μια πολιτική που θα πρέπει να στηριχτεί για να έχουμε και αυτούς τους τουρίστες. Και εδώ να πούμε ότι Βαλκάνιος ή οδικός τουρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και τουρισμός χαμηλού επίπεδου. Γιατί ακόμα και αυτοί που έρχονται με το αεροπλάνο δεν είναι απαραίτητα πολύ υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου από αυτούς που έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Η ακρίβεια, η πίεση αυτή που νιώθουν

οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά, είναι η ίδια σε όλους. Έτσι. Και να σας πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς που έρχονται με τα αυτοκίνητά τους είναι από τις ανώτερες τάξεις, αν θέλετε, εισοδηματικές των χωρών τους. Άρα ξοδεύουν. Το ζήτημα είναι να έχεις και διάθεση να ξοδέψεις και να το κάνεις. Έτσι. Άρα δεν είναι ότι θέλω περισσότερο με το αεροπλάνο να έρχονται και αυτό απριόρι θα είναι καλό για τον τζίρο. Δεν πάνε αυτά ταυτόχρονα. Αυτή την επισήμανση για τον τουρισμό. Τώρα πάμε λίγο και στα αθλητικά. Δευτέρα γάρ. Από εδώ και πέρα θα έχουμε όλο και περισσότερο να ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Πάμε στην πρώτη εθνική. Σούπερ Λίγκα. Εκεί είχαμε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, κέρδισε δίκαια. Βεβαίως επωφελήθηκε και από την κόκκινη κάρτα εκεί στο 15ο λεπτό. Καθαρή κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρεται για το πέναλτι που δεν το είδε το ίδιο το ΒΑΡ. Εδώ έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε. Υποτίθεται ότι αυτά λύνονται με το ΒΑΡ, με την εικόνα που τη βλέπεις, την ξαναβλέπεις, την εκτιμάς και παίρνεις τη σωστή απόφαση. Εμείς με αυτά που είδαμε από το ΒΑΡ και από το βίντεο, διαπιστώσαμε ότι ήταν πέναλτι. Και αν είχαμε τον καταλογισμό, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε και γκολ. Θα ήταν 1-1 το σκορ και θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Όχι πως ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Και επαναλαμβάνω, όπως είπα στην αρχή, κέρδισε δίκαια. Αλλά θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Και θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός κατά πάσα επίσης πιθανότητα διαφορετικό παιχνίδι. Θα το κέρδιζε, ναι, έτσι όπως ήταν η εικόνα των ομάδων. Όμως στον ΠΑΟΚ έχουν να λένε για αυτό το πέναλτι που δεν τους δόθηκε καθαρότητο κατά την άποψή μου. Ο Παναθηναϊκός έχασε και πέναλτι με τον Ταμπόρδα και επαναλαμβάνω θα μπορούσε, εάν ήταν και λίγο πιο σοβαρός και στην τελική προσπάθεια, το σκορ να πάρει και διαστάσεις. Βεβαίως, να μιλήσουμε για αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή του Ντετέι, που δεν τον πίστευε κανείς, ή μάλλον λίγοι τον πίστευαν όταν έπαιζε στα τοπικά της Αθήνας ή στην Κηφισιά. Έτσι. Τώρα είναι κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως το όνομά του ακούγεται και για το εξωτερικό ήδη από τώρα και για την Αγγλία. Και αγωνία και για τον Γιαννούλη, τον τραυματισμό εκεί. Είδαμε σε ζωντανή μετάδοση, το είδαμε, τον τραυματισμό του, έτσι. Ένα χτύπημα πάνω στη διαμαρτυρία του, στην ουσία, για μια απόφαση της διαιτησίας. Εννοείται πως η αγωνιστική σκιάστηκε από αυτό το σοβαρό το τραυματισμό του Ελκαμπή στο Βόλο. Γίνονται αυτά στο παιχνίδι, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν. Και βεβαίως μην τρέχνετε στον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας εννοείται πως δεν θέλει να τραυματίσει κανέναν. Ο στόχος είναι η μπάλα. Πολλές φορές δεν τη βρίσκεις, βρίσκεις αντίπαλο και έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν και ακόμα και άνθρωποι του αθλητισμού. Ένας γυμναστής, λέει, από μια ομάδα μπάσκετ εκεί στην Αθήνα, φανατικός Ολυμπιακός, βγήκε και έκανε κάτι αναρτήσεις εμετικές για τον τερματοφύλακα του Βόλου. Και πολύ σωστά η ομάδα του τον απομάκρυνε από τη θέση του. Γιατί αυτά δεν μπορούν να λέγονται από ανθρώπους του αθλητισμού. Από κανέναν. Πόσο μάλλον από ανθρώπους του αθλητισμού. Αυτός ευχόταν τα χειρότερα για τον τερματοφύλακα. Τώρα, ο Νέστος χθες έφερε ισοπαλία στην πρεμιέρα της Super League 2 στη Χρυσούπολη 1-1 με τη Ζάκυνθο. Βρέθηκε πίσω στο 68, ισοφάρισε στο 81 με τον Σαπουτζή. Δίκαιο το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα όμως για τον Έστω. Έπρεπε να κερδίσει, έτσι. Αρχή του πρωταθλήματος είναι. Να πούμε ότι 1-1 έφερε και στο φιλικό της Παρασκευής ο ΑΟΚ στην Ελευθερούπολη με τον Ορφέα. Τώρα έχει μπροστά του το παιχνίδι Τετάρτη στο κύπελο με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου στην Κομωτινή. Αυτά λίγο ή πολύ. Αυτά και από εμάς. Η ώρα είναι 9.30. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Α. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Α 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
11: Α 88,6.

0: έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο κατά μήκος των Άνω Λιωσίων του Κόμβου Μεταμόρφωσης και του Νέου Ηρακλείου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμειναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με ποσοστό 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα είχαν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Την ανησυχία τους εξέφρασαν Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Για πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάσουν την επικράτηση του ΑΕΦΔ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πλασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί της. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελού Σεφετίου Κακουργηματών Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων, αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας. Με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές σε σημαντική έκταση παρθένου δάσους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη ώστε να μην φτάσει η πυρκαγιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε

0: Μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε μια εβδομάδα με καλές ειδήσεις, γιατί Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ περάσαμε, Αντώνη.
0: Πώς είχαμε το Σάββατο καλές ειδήσεις.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο της...
0: Ναι, δεν το είπες πολιτιστικά.
1: Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ με εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Επισκιάστηκε το κλίμα από το δυστύχημα στην Τανάγρα, με την ΔΕΘ να έχει... και τη δημιουργία της νέας πολιτικής κόντρας που με απασχολεί αυτή η εβδομάδα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά.
0: Ωραία η ΔΕΘ, Γιάννη, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω να έχω έρθει. Ήταν λίγο διαφορετική.
1: Αντώνη, ποιότητα.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Είδα την ποιότητα που δεν είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ποιότητα?
1: Ρεσί.
0: Ποιότητα στο ποτό.
1: Αντώνη, ποιότητα. Στην δομή των μέτρων εδώ πέρα.
0: Α, okay.
1: Τα μέτρα ήταν κοστολογημένα. Δηλαδή, άκουγες τόσο, ήξερες κοστίζει τόσο, άρα θα βγει ο λογαριασμός.
0: Αναγκαστικά και επί Τσίπρα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κοστολογημένα ήταν. Δεν μπορούσε αλλιώς, γιατί θα πρέπει να τα δώσει μετά, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε και όλες είχαμε και μνημόνια. Η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, ΔΕΘ, σε λίγο καιρό θα αλλάξει ο χώρος όλος αυτός εκεί που τώρα, εντάξει, δεν είναι και
0: αυτό
1: ο καλύτερος. Τώρα έχει. Α, ναι, αλλά είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που δεν τον λες ότι είναι και της Νέας Δημοκρατίας στον Αγγελούδη.
0: Θα την προλάβουμε εμείς. Ή θα έχουμε πάρει σύνταξη.
1: Θες να την προλάβουμε.
0: Πολύ θα ήθελα να την προλάβουμε. Ναι, εντάξει, τώρα 15-16 χρόνια στον ίδιο χώρο να αλλάξουμε. Λίγο να δούμε μια ανανέωση.
1: Να αλλάξει κλίμα, ε. Έχουμε.

0: λοιπόν πολλές κόντρες που δημιουργήθηκαν πολιτικές που μας πάνε όλη την εβδομάδα.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε εξήσει πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Καταρχάς, τι έγινε εκεί τα βράδια στη ΔΕΘ, ποιοι συμμαντήθηκαν με ποιους. Έχω να σου πω κι εγώ μέσα από τη ΔΕΘ τι είδαν τα μάτια μου κάνοντας μια βόλτα. Σαφώς μένει η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά στην ερώτησή σου. Πιο αιχμηρό καρφί δεν είχε ξαναυπάρξει. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, με το που το άκουσα, λέω: OK, πόλεμος καμπανάκι.
0: Και δείχνει, αρχή, και δείχνει το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Και θα έχουμε και εμείς εκλογές, όπως εκλογές είχαν και στη Γερμανία, όπου εκεί τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά, με την άνοδο του AfD και την πλειοψηφία που εξασφάλισε.
1: Ο Μέρτς δεν το βλέπω πολύ καλά, το καγκελάριο. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές, Μέρκελ, έλα πίσω. Η ίδια δεν θέλει, βέβαια. Και έχουν πάλι εκλογές, 20 Σεπτεμβρίου, σε άλλα δύο κρατήδια.
0: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, βέβαια. Το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD, όπου φαίνεται ότι στην Γερμανία πλέον η ακροδεξιά θεριεύει.
1: Λοιπόν, αρκεί να μην θεριέψει και στη χώρα μας, γιατί περιμένουμε στο Σεπτέμβριο και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Τον Αντώνη Τζολέτο.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας που έχετε διαμορφώσει για τις παροχές της κυβέρνησης. Αν θέλετε να στείλετε κάποιον στον Εξώστη, επίσης μας το λέτε. Επικοινωνία στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου, 210-48-00-170 έως 174, και άμα θέλετε στείλτε μας και στο Instagram, στο Ατζολέτος και στο Καντέλες, ό,τι θέλετε για να το σχολιάσουμε.
0: Πιστεύεις ότι επειδή λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, εμπνεύστηκε ο κ. Μητσοτάκης να αφιερώσει τραγούδι στον κ. Τσίπρα?
1: Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί εκεί περπατάς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, και πετάνε καρδούλες από πάνω, τις βλέπεις. Δηλαδή είναι προφανές.
2: Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γλιτώσει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν το έστησαν καλά. Την ώρα που έλεγε αυτή την ατάκα, έπρεπε να πέσει από κάτω χαλί εκεί μέσα στην αίθουσα που ήσασταν εσείς το τραγούδι.
0: Ή και πίσω στο βίντεο όλο από εκεί που έπαιζαν διάφορες φωτογραφίες από έργα να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Γι' αυτό και εσείς αναπτύρες από κάτω. Και να γίνει εκεί πέρα μια κανονική συνέντευξη τύπου και διαφορετική. Βέβαια και εναλλακτική, αλλά δεν έχουν φαντασία οι πολιτικοί, Γιάννη μου.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι πολύ συγκρατημένοι, πολύ μαγκωμένοι. Ναι. Προσπαθούν λίγο με το TikTok τώρα να σπάσουν κάπως, ναι, που τους έχουν συμβουλεύσει πιο ανθρώπινα, πιο αυτό, αλλά και πάλι είναι, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, μετέφερε το και στη ΔΕΘ, γιατί το προηγούμενο βράδυ σε ακούσαμε, είπε στην ομιλία. Α, πάλι ναι, το λίγο στη συνέντευξη τύπου.
0: Ξέρεις, νομίζω πρέπει να θα περιμένουμε τώρα ποιο τραγούδι θα αφιερώσει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Ενέρεση, εννοείται.
0: Θα είναι YouTube και Spotify τώρα ο Τσίπρας και θα ψάχνει τραγούδια.
1: Οπωσδήποτε. Έχει βάλει όλους τους συνεργάτες του να κοιτάνε στίχους. Γιατί είναι και στο χαρακτήρα του Τσίπρα αυτό να απαντήσει με τραγούδι. Και ίσως κάνει αυτό τη διαφορά, γιατί θα είναι σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι μες στη ΔΕΘ. Μπορεί να παίξει από κάτω χαλάκι.
0: Και είναι φανερό ότι του είχε λείψει το Μητσοτάκη 2-3 χρόνια ο Τσίπρας.
1: Ενέρεση, αφού εμπνεύστηκε κιόλας με στίχους κομματάρα, έτσι.
0: Τους βλέπω δίδυμο τρελό στις εκλογές. Και δεν θα αφήσουν τρίτο να μπει στη σχέση τους. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάμεσά τους.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα προσπαθήσει να μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τον παρακάμψουν γρήγορα.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο και θα αφιερώνουν τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα.
1: Λοιπόν, στην ερώτηση που του έκανες για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω ακούσαμε την πιο σκληρή απάντηση που είχε δώσει ποτέ ο Μητσοτάκης για τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Παραξένεψε και πολλούς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμεναν να γίνει τόσο γρήγορα έξαρση αυτής της κόντρας και να το πάει τόσο επιθετικά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά

0: Φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του ότι πλέον έτσι αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαράς ως κανονικός πολιτικός αντίπαλος, ακόμη και πριν ανακοινώσει το κόμμα που δεν νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σαμαράς είχε τρέξει και κάτι στο γραφείο του, είχε βγάλει βιντεάκι και το μοίρασε στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, φοβερά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Ποιο να ακούσουμε.
0: Και τους διαμάζει, θα τους ακούσουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
3: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας.
1: Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει. Τσίπρας έχει ταβάνι, υποστηρίζουν. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να περάσει καν τον Τσίπρα. Ποιον έχω αντίπαλο? Το Σαμαρά.
0: Για κάποιο, για διαφορετικούς λόγους είχε και τους τρεις αντιπάλους. Και ήταν ενδιαφέρον ότι μετά τη συνέντευξη τύπου είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντάει έναν συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και του λέει: πω, τι είπε τώρα, του λέει. Εντάξει, τα λέω κι εγώ όταν πηγαίνω σε διάφορες μαζόξεις στους δικούς μας.
1: Ναι. Αλλά
0: δεν τα λέω και δημόσια. Ναι, τα λέμε μεταξύ μας, του λέει. Για να δεις πόσο δεν το περίμεναν και οι ίδιοι, ναι, ότι θα πάει σε τόσο ανοιχτή κόντρα.
1: Και βέβαια, επειδή κάναμε και χθες ένα τρέιλερ στη Θεσσαλονίκη και είπαμε τι θα πούμε σήμερα, σου υποσχέθηκα να σου πω ποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Δηλαδή, έρχεται προς τη δική μου θέση που εγώ λέω ότι θα αργήσει να το κάνει. Είναι προς τα εκεί. Αυτός βέβαια το τουμπανιάζει, έτσι.
0: Αυτός πάει. Αυτός λέει δεν θα κάνει τίποτα ο Σαμαράς. Ναι. Ποιος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτά που τα λες Παρασκευή, γιατί τα λες μια μέρα πριν. Και την επόμενη έρχεται ο πρωθυπουργός και λες: πω, βλακεία που είπα, βιάστηκα.
1: Εδώ υπάρχουν γραφεία, εδώ βλέπει κόσμο. Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Τι δεν θα κάνει, για πάμε να το ακούσουμε. Α, καταλάβετε ποιος είναι, για να δούμε.
4: Να προσωπικά δεν με προβληματίζει καθόλου το κόμμα του κ. Σαμαρά, όσο και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τελικά να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαρά.
3: Πόση πιθανότητα έχει ο Παναδιακός να παίξει με τη Manchester United και να κερδίσει τη Manchester United?
1: Μάλλον. Γιάννης Καλιάνος.
0: Πρόβλεψη,
1: Γιάννης Καλιάνος.
0: Μας φύγει το καιρό.
1: Σίγουρα απόδοση 40, ίσως βάζω λίγο, απόδοση 80, αν το πιάσει. Κάνει και τον παραλληλισμό, Παναργιακός Manchester United.
0: Παρασκευή, αυτό εντωμεταξύ, Παρασκευή βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις 12, γιατί είναι στην εκπομπή of the record της ΣΕΡΤ. Χαλαρός, ας πούμε και κάτι. Παναργιακός Manchester United, τι δεις πιθανότητες. Πάει ο Μητσοτάκης την Κυριακή και λέει: Σαμαρά.
1: Για να δούμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όχι,
0: Λες να πέσει μέσα στην πρόβλεψη.
1: Εντάξει.
0: Έχει μαθηματικό δύσκολο, μοντέλο.
1: Λίγο δύσκολο, ναι. Μαθηματικός είναι, φυσικός είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βάλει κάτω τους αλγόριθμους και να μην του βγαίνουν, παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, και βεβαίως πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προεκλογικό το τμήμα, πέρα από την απόβαση στην Μακεδονία που μας την έχει πει εσύ αναλυτικά, κορδέλες.
0: Ναι, γιατί γίνεται έργο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα και χωρίς πλάκα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει τόσα πράγματα αυτή την τριετία που δεν νομίζω να έχουν γίνει μαζεμένα σε κυβερνητική θητεία μιας συγκεκριμένης περίοδου.
1: Και παρόλα αυτά. Άλλος ο Βελόπουλος, γι' αυτό.
0: Και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις, πάνω. Παίρνει στελέχη, γίνεται δουλειά εκεί και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση του κ. Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν κουνιούνται, είναι κολλημένη βελόνα στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό τους προβληματίζει πάρα πολύ και συνεχίζουν να κόβουν οι κορδέλες.
1: Α, κορδέλες, για να ακούσουμε.
5: Έχει κόψει τόσες κορδέλες ο Άδωνης, θα κόψω κι εγώ μία.
1: Κόψε και σημαίνει.
0: Άντε, επειδή είσαι πρωθυπουργός.
1: Έλα, και εσύ έλα. Σου κάνω χάρη. Δεν θα κόβω μόνο εγώ συνέχεια.
0: Είναι από νοσοκομείο στην Δυτική Θεσσαλονίκη την.
1: Σημαντικό
0: Παρασκευή.
1: Να κόβουμε κορδέλες στο νοσοκομείο. Έτσι, τώρα πέρα από την πλάκα είναι το πιο σημαντικό.
0: Έλα, προφανώς.
1: Σχολεία και νοσοκομεία.
0: Ότι μου τα έχει μπαίνει την άδεια, δεν έχω ψυχή.
1: Σχολείο πήγε σε καινούριο.
0: Και σχολείο καινούριο πήγαινα.
1: Τη Σοφία Τζαχαράκη.
0: Και σε κολυμπητήριο καινούριο στο Δήμο Μπελοκήπων. Κορδέλα φουλ στη Θεσσαλονίκη. Η βελόνα είναι κολλημένη.
1: Ναι.
0: Και μου λέγανε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κάναν πολλές περιοδίες αυτό το διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα, ότι εισέπραξαν ένα βαρύ κλίμα σε κάποιες περιφέρειες και την δυσκολία να τους ακούσουν ακόμη και κάποιοι που τους είχαν στηρίξει παλιότερα και το μεγάλο σοκ των παθαίνων, ξέρεις, όσοι

0: είναι από νομούς ή περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πάει καλά ακόμα, είναι ψηλά, εισπράττουν ένα δικό τους κλίμα από κόσμο που το ξέρουν, πάνε προς τα Βόρεια Ελλάδα σε αυτές τις περιοδίες και ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Και τι έχουμε στη συνέχεια? Καλά, εντάξει, μετά πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή, θηρίδες.
0: Εντάξει.
1: Οι απαγορευμένες λέξεις που είπαμε, η λίστα που να φτιάξει ο Τσίπρας.
0: Εδώ είναι ποίημα. Ναι, κάνει τη λίστα. Μα ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις και προβλέψεις όμως. Γιατί εντάξει, θα βάλεις απαγορευμένη λέξη θηρίδες. Θα σκεφτείς εσύ να βάλεις απαγορευμένη λέξη παγκόσμια βάση δεδομένων?
1: Όχι, αυτές είναι καινούργιες απαγορευμένες λέξεις. Θα υπάρχει update στη λίστα.
0: Δηλαδή, ο Νηφουδής, μία στις δύο που βγαίνει, θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 200 δις λέει, το έχουν προηγήσει. Να δω, γιατί θα ερωτηθεί την Τετάρτη ο Τσίπρας γι' αυτό, να δω τι θα πει πραγματικά.
0: Μπράβο στον Παχλιμίτζο που το άκουσε αυτό και δεν σχολίασε τίποτα. Το άφησε να δουλέψει μόνο του.
1: Εγώ πιστεύω πως.
0: Θα αφήνει να μιλάνε. Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Πάει μόνο του.
1: Μήπως θα το ξανασκεφτεί να φέρει κάποιους από τους παλιούς που τουλάχιστον δεν έλεγαν τέτοια.
0: Από τους παλιούς που δεν έλεγαν. Αυτή, γιατί κάποιοι παλιοί λέγανε.
1: Όχι, εντάξει, άμα, είναι, άμα θέλει τέτοιους έχει.
0: έχει φρέσκια φουρνιά.
1: Και είναι ωραία και η απάντηση που έδωσε η Λαλιώτου από την Ελλάδα στην κυρία
0: Νίκη. Για να τα ακούσουμε.
2: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς.

0: Πείμα.
1: Πείμα. Και επειδή δεν προλάβαμε να το παίξουμε την Παρασκευή, το παίζουμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνεται.
0: Με πήρε η γιαγιά μου για τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα σκέφτεσαι από το βράδυ και βγαίνεις και τα λες όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν τα αυτά.
0: Εννοείται ότι σε ετοιμάζουν τις ατάκες. Αυτές που ξέρουν θα γίνουν και ψηλο viral και θα συζητηθούν πολύ.
1: Επειδή το είπαμε όμως, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νηφοδή.
2: Και από αυτά που λέτε, ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Θα σας πω. Ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων.
2: Οπότε ένα υπάρχει. Ένα πιο πλούσιο Ελλήνων έχουν 200 δις.
0: Ναι. Υπάρχει, ναι.
1: Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Άμα θέλει.
0: Αντώνη, είσαι στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ο Τσίπρας να μην το κατηγορήσουν ότι έχει ένα ταβάνι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Συγγνώμη, άμα βρω. Πάρω τον Νηφοδή ένα τηλέφωνο ή μάλλον τον πάρεις εσύ που μιλάς μαζί τους λόγω ρεπορτάζ. Του πεις να σου δώσει πώς μπαίνει στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και μπούμε μέσα και πατήσουμε. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης, θα μας βγάλει φυσιολογίο.
1: Θα τα έχει δώσει στον Τζίπρα αυτά τώρα. Θα τα έχει εξηγήσει, φαντάζομαι.
0: Θα βρούμε τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και αυτά που γράφονται. Γιατί διάβαζα χτες μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Facebook σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκες πριν με τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων που αναφέρει ο κύριος Λαζαρίδης για την απέραντη θλίψη. Και βεβαίως παγώσαμε όλοι εκείνη την ημέρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα το έζησες και εσύ.
0: Ναι, βάζουν πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν υπήρχε λόγος ο κύριος Λαζαρίδης να αναφέρει στο τέλος ότι η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα γένεια της ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Θα έμενε στη θλίψη.
0: Ναι, μείνεις σε συλληπιτήριά σου, τη θλίψη, αυτό που εκφράζει όλους εκείνη την ημέρα μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση. Δεν χρειάζεται να ενημερώσεις τους ψηφοφόρους σου ή το σύλλογο μέσω Facebook, γιατί δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Τι να πω. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Γιάννη.
0: Να πούμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορεί, όπως Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 2, μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε όλοι μας, είτε λίγο είτε περισσότερο, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι τα εξής: Γλυφάδα στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της

0: Υγείας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα? Μπορείτε να προσφέρετε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία, όπως πρέπει για όλα τα παιδιά.
1: Και εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι θα σου κάνουν δώρο, που θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Τρώε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις 12 το μεσημέρι, ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστή.

και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ, του ακροδεξίου κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος. Για αυτή τη θέση σχολίασε το Σπίγκελ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Εστάλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μια εβδομάδα παραμένει η πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών για την εξυπηρέτηση του κοινού. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος. Για αυτή τη θέση σχολίασε το Σπίγκελ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Εστάλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μια εβδομάδα παραμένει η πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα.

Χώρη Καβάλας εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μια εβδομάδα παραμένει πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: και χθες στη συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, επειδή άκουσε διάφορα μετά την ομιλία, σου λέει πρέπει να το μαζέψουμε και να δώσουμε το μήνυμα.
1: Διάφορα.
0: Θα σου εξηγήσω. Άκουσα από κάποιους, λέει, περίμενε να δώσει περισσότερα χρες. Ναι. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ναι. Αυτό δεν πήγαινε μόνο στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και προς τους γαλάζιους. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μετά την ομιλία ήταν αρκετοί βουλευτές, ακόμη και υπουργοί, που λέγανε μια έκπληξη χρειαζόταν εδώ. Ναι. Κάτι ακόμα, κάτι έλειπε.
1: Μήπως η ακρίβεια μαζορεύει, μαζορίσει το.
0: Κάτι ναι. Θέλαμε παραπάνω να υποθεί.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα μετά σε διάφορα τραπέζια που έγιναν εκεί πέριξ του Βελιδίου και στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί όλοι θα πάνε στις περιφέρειές τους και ξέρουν ότι θα ακούσουν πράγματα. Δηλαδή είδαν μια στόχευση, θα μας τα πει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, στους συνταξιούχους που είναι το κοινό. Και αυτό χτύπησε πολλά, απλώς για πολλούς μια προεκλογική εξαγγελία. Αυτή ήταν και η κατηγορία άλλωστε της αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω δεν πήραν αυτά που περίμεναν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Νίκο, έδωσε πολλά ή λίγα. Καλημέρα, ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω, μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε προεκλογικές περιόδους να. Προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, να μπλέκουμε μετά σε περιπέτειες με αυτά που υπόσχονται μπροστά στο πρόβλημα πάντα της κρίσης των πολιτών. Τώρα στο ποιοι είναι οι ωφελημένοι και το πώς ακριβώς το έκανε ή δεν το έκανε, νομίζω ότι εδώ παίξανε. Πολιτικό σχεδιασμό έπαιξε. Δηλαδή, όπως
0: η συζήτηση δηλαδή είναι περισσότερο στο μοίρασμα.
2: Εντάξει, όπως σκέφτομαι εγώ οικονομικά, ψάχνω να βρω πάντα μια μεγάλη ιστορία από πίσω αναπτυξιακή. Εντάξει, σε ένα βαθμό, μικρό, όχι μεγάλο. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Θεωρία ότι έπρεπε να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που δημιουργεί τους φόρους, τον πλούτο, και έχει σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Άρα, περιμένεις να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησες ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα εδώ. Όταν βάζεις στο κάδρο τους δημόσιους υπαλλήλους, που προφανώς οι άνθρωποι έχουν τη λίγη του εισόδημά τους, αλλά από την άλλη δεν έχεις προχωρήσει την αξιολόγηση νωρίτερα, σε ένα βαθμό ο οποίος να είναι σαν ευκαιρία να το δεις, δεδομένου ότι έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή, θα έρθει μια κυβέρνηση που θα πει θα επιστρέψω τα δώρα πλήρως στους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν το κάνουμε αυτό, ας έχουμε φτιάξει πρώτα ένα δημόσιο το οποίο να νιώθει καλά αυτός που δουλεύει σε σχέση με τον άλλον δίπλα του που δεν δουλεύει. Δηλαδή να νιώθει καλά, να νιώθει ικανοποιημένος, να μην νιώθει ότι όλα είναι οριζόντια. Γενικά, αυτού του είδους τα οριζόντια μέτρα, ειδικά αναφορά αφορούν εργαζόμενους, σπανίως αποδίδουν. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουν κακό στο εσωτερικό, αλλά απ' την άλλη συσπυρώνουν ένα εκλογικό ακροατή.
1: Θες τι νομίζω, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση τελικά δημιουργεί ένα κλίμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται
2: σίγουρα.
1: Και δίνει.
2: Στον Πρωθυπουργό. Οπότε,
1: ναι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και αυτή η.
2: Το επηρεάζει. Ναι. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί τα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πολλά πράγματα έχουν.
0: Γι' αυτό ίσως ακούμε αρκετά παράπονα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίμεναν κάτι περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι, εδώ τώρα είναι το άλλο που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ότι τα γαλάζια στελέχη είχαν βγει τόσες διαρροές. Και αλήθεια υπάρχουν τόσα γαλάζια στελέχη στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν και από άλλα κόμματα στους μικρομεσαίους. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων. Όπου αν αφρίσουμε όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, θα ήταν ένα πακέτο μικρομεσαίων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν σώνει και καλά να δώσουμε λεφτά στους μικρομεσαίους. Τι είμαστε, περίοδο πανδημίας.

0: λίγο περίεργη η μετά των διακοπών περίοδο παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πρέπει να πληρώνουν κάτι. Δεν γίνεται να πληρώνουν τίποτα. Περνούν σε δαπάνες τα πάντα. Και καταλήγει ένα πολύ μικρό εισόδημα. Αυτό είναι κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία. Αν δεν βγαίνει η επιχείρησή σου, η μικρή αυτή η επιχείρησή σου, θα πρέπει να το βρει λίγο το μοντέλο. Ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Έχει κάποιο φόρο να πληρώσει, έχει να πληρώσει ΦΠΑ, έχει να πληρώσει του εργαζόμενου σου. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Αλλά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να την περιμπάνουν οι πολλοί υπόλοιποι φορολογούμενοι. Νομίζω ότι ήταν λογισμένο το γεγονός ότι παρέμει τουλάχιστον η σύνδεση με τον κατώτου μισθό. Τώρα να βλέπεις εργαζόμενους δεκαετιών που έχουν στημένες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους και να πληρώνει φόρο μόνο του βασικού μισθού. Αν νιώθουν καλά, από μένα περισσεύει.
1: Εδώ σαν επιχείρημα, έχει στείλει νωρίτερα πριν τη συζήτησή μας ένα μήνυμα η Δήμητρα που λέει δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική, λέει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική επιχείρηση λιγότερο από έναν υπάλληλο και γι' αυτό δεν φεύγει το τεκμαρτό, τότε να μας δώσει το αφορολόγητο που έχει και ο υπάλληλος.
0: Ναι, κοίτα, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ να δοθεί και το αφορολόγητο και να μπουν μέσα όλες αυτές οι έμεσες πληροφορίες που υπάρχουν και στις τεχνικές ελέγχου. Όταν πάνε να ελέγξει η εφορία έναν φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματία ή μια επιχείρηση, ξαφνικά υπάρχουν καμιά 20-30 πληροφορίες από έμεσες και άμεσες τεχνικές ελέγχου, λέγονται. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου τους. Δηλαδή, να τις παραστάσεις στα social media, φαίνεται ο τρόπος ζωής. Οι υπερβολικές δαπάνες, να πάμε να τις δούμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες αφορούν τη δουλειά, ποιες αφορούν την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε και τότε βεβαίως να τους δώσουμε και το αφορολόγητο. Για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα τεκμήρια είναι λάθος. Τεκμήρια είναι μια μικρή ομολογία ήττας όποτε εφαρμόζονται και όταν εφαρμόζονται, ότι δεν μπορούν πολύ απλά να υπολογίσουν με άλλο τρόπο το φόρο. Τον πραγματικό φόρο. Αλλά από την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε εκεί και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να υπάρχει ένα ελάχιστο φόρο. Γιατί υπάρχει και ο συνταξιούχος που πληρώνει, γιατί υπάρχει και ο νέος εργαζόμενος των 25 ετών που πληρώνει τα ίδια.
2: Συνταξιούχοι πάντως ευχαριστημένοι, Νίκο, έτσι.
0: Θα πρέπει να είναι. Κοίτα, οι συνταξιούχοι έχει ήδη κάτι που το χάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα λένε, αλλά πλέον ενδεχομένως χάνεται. Μέσω 2026 οι αύξησεις που πήρανε ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό που θα κλείσει το έτος. Πράγμα που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους, που σε αυτές τις κατηγορίες του βασικού μισθού και των συνταξιούχων, και το προσέχει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, οδηγεί σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισόδηματος. Τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει μέρος των απολειών και να τους δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και νέου τύπου ακρίβεια ξανά με τα ενεργειακά και με όλα αυτά. Άρα επί της ουσίας τους καλύπτει απώλειες και τους δίνει και κάτι. Όχι κάτι πάρα πολύ παραπάνω, αλλά τους καλύπτει σε αυτούς τις απώλειες. Και θα έλεγα ότι αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με την επιβίωση, γιατί μιλάμε τώρα για 2.200.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς να συνεχίσουν να ασκούν κάποιο επάγγελμα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες, γι' αυτό και δεν θα πάρουν το επίδομα ως 65 ετών, που μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι, εφόσον έχουν τη διάθεση να είναι στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε έμπειρο προσωπικό, σαν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στις άνθρωποι.
2: Και κυρίως για αυτούς, Νίκο, που δεν έπαιρναν αυτό το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια, που λέγαμε και εδώ μέρες με τον Γιάννη ότι συνταξιούχος των 900 ευρώ δεν είναι πλούσιος, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Απ' την άλλη, δεν είναι όλο αυτό του είδους τα μέτρα. Πρέπει να έχουν κάποιο είδους κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει στη μέση και η Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά πάντα συμφωνεί με μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι σε όλους. Γιατί έχει διαπιστώθηκε πολύ μέσα στην πανδημία, ότι έτσι ξανεμίζονται πολλά λεφτά.
2: Αυτό που λες είναι η δική μου ένσταση. Θα μπορούσε να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που παίρνουν 1.700, για να δοθούν περισσότερα στους παρακάτω. Εκεί θα μπορούσε, ναι.
0: Εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Άρα υπάρχει γενικότερα.
1: Μήπως οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, Νίκο, κάνει και την κυβέρνηση. Εντάξει, η αντιπολίτευση τάζει, αλλά δεν θα εφαρμόσει προς το παρόν. Θα το δούμε από την άνοιξη 27 και μετά. Αλλά να ανεβάζει τον πύχη, να κάνει αυτές τις παροχές, υπάρχουν οι εφεδρείες για ένα πιθανό

0: τα δύσκολο χειμώνα, γιατί καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει μπροστά μια ενεργειακή πιθανόν κρίση, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς στην ενέργεια, υπάρχει μια πίεση στις αγορές. Υπάρχουν οι εφεδρείες στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν τέτοιου είδους δυσκολίες που προκύψουν?
1: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει υπάρχει ήδη πρόβλεψη από θεματικό για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έτσι και αλλιώς δημιουργούν επιπλέον έσοδα λόγω του ΦΠΑ που είναι ως ποσοστό της τιμής και επιπλέον υπήρχαν και λεφτά στο πλάι. Άρα εδώ υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει να όμως να διαχειριστούν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα του 26, το οποίο ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο γεννά υπερπλεονάσματα και ενδεχομένως δημιουργεί και νέο δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όπως αφηνίζεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο, ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα. Και λέω εγώ, γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί πολύ απλά από τις ανακοινώσεις τις προχτεσινές του Πρωθυπουργού μου προκύπτει ένα κενό. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα κενό, σαν να έχει μείνει ένα κενό μέτρων τα οποία τα ετοιμάζει για τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες του νέου έτους. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι κοντά σε εκλογές
1: υπάρχει. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Είναι το πακέτο αυτό των 2,2 δις για το 27, 3,5 δις φτάνει το 2000 για τα επόμενα χρόνια. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το 2,2 δις είναι το πιο μεγάλο το οποίο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά είναι λίγο παραπάνω, ένα 800 κάτι, ήταν 800 ήταν το περσινό, 2,2 δις το φετινό. Γενικώς πηγαίνουμε σιγά σιγά, κανείς δεν θέλει να γκρεμίσει, η αλήθεια είναι, αυτό το καλό κλίμα. Είναι εύθραστη η αγορά ομολόγων, πάρα πολύ εύθραστη. Το παραμικρό δημοσιονομικό πρόβλημα δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, δηλαδή παρακολουθούν τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα, που ποτέ κανείς δεν τολμούσε, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδει χρέος σε δολάρια όσο θέλει οι ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι και τα δημοσιονομικά βέβαια άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ειδικά των βορείων χωρών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα σε μια οικονομία που ακόμα είναι αδύναμη, έτσι. Δεν έχουμε βρεθεί ούτε σε επίπεδο ΑΕΠ αντίστοιχο των ευρωπαϊκών, ούτε σε επίπεδο κατακεφαλήνα ΑΕΠ, δηλαδή ό,τι βγάζει ο καθένας από εμάς, ούτε στην αγοραστική δύναμη στο επίπεδο των υπολείπων. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να αυξάνουμε την πίτα και πρέπει να δημιουργούμε ανάπτυξη. Δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι η ιστορία των αποσβέσεων. Υπήρχε ένα μηχάνημα για να το αποσβέσεις, θέλεις 10 χρόνια. Φανταστείτε τώρα ότι ένα από τα μηχανήματα είναι υπολογιστές. Οι υπολογιστές σε επιχειρήσεις αλλάζουν κάθε 3-4 χρόνια. Το κατέβασε στα 6 τουλάχιστον. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις που τρέχουν 3 και 4 αποσβέσεις ταυτόχρονα.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, έτσι.
1: Για καλά, ναι, εννοείται.
0: Καλημέρα.
2: Γεια.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για

0: Τελείωτο shopping για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, με ποια, το πιάσαμε την κουβέντα για τους φόρους, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές.
1: Και ειδικά με ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Ναι. Η Μέρη, μιας που αναφέρεσαι σε αυτό, λέει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Είμαι ασφαλίστρια, με φορολογεί με τεκμήριο. Στο επάγγελμά μας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε γιατί πληρωνόμαστε με προμήθειες από τις ασφαλιστικές. Γιατί δεν μας φορολογεί με έσοδα-έξοδα, έχω καταλήξει να φορολογούμε με 60%. Ο τηλέμαχος ο Κέσαρης από πάνω λέει και οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας χώνουν χαράτσια και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Χρήστος, έχω 1200 ευρώ μισθό και πληρώνω 600 ευρώ ενίκιο. Να μας πει ο Μητσοτάκης τι δεν μπορεί να δώσει, για ποια ανάπτυξη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει απάντηση η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα προς το παρόν μια σοβαρή απάντηση, γιατί διάφορα προγράμματα τρέχουν, αλλά προς το παρόν το αποτέλεσμα που απαιτείται δεν υπάρχει στις τιμές των ενοικίων ειδικά. Βέβαια, εδώ είναι διπλή ανάγνωση, γιατί οι ενοικιαστές ζοριζόμαστε, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που από αυτό βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή έχουν αυξήσει το δικό τους εισόδημα πάρα πολύ. Εδώ είναι δύσκολο να βρεις τη λύση στην εξίσωση. Να σου πω, κυκλοφορούσε στα περίπτερα στη ΔΕΘ. Η κεντροδεξιά παράταξη σε έχει αγκαλιάσει, παρατηρούσα. Σε χαιρετούσανε.
0: Μα δεν μπορούσα να βλέπω εσένα να δουλεύει συνέχεια και εγώ να κάθομαι, κατάλαβες. Λέω, θα πάω να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου.
1: Ή να πιεις τον καφέ σου.
0: Όχι, όχι. Το καφέ τον είχα στο χέρι και κυκλοφορούσα και έβλεπα. Είδα, ας πούμε, τον πιερακάκι, Σάββατο μεσημεράκι, πως μεσημεράκι.
1: Περιζήτητος πριν τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως, γιατί τον είχαν πιάσει συνταξιούχοι. Και πλησιάζω και τον ακούω να λέει την ατάκα, θα ακούσετε πολλά σήμερα για εσάς. Και του λέω, Υπουργέ, την έπιασα την ατάκα, του λέω, γιατί με ρωτάει συνέχεια η μητέρα μου. Τι γίνεται. Μου λέει, και εμένα όλοι γι' αυτό με ρωτάνε. Και ακούσαμε το βράδυ το 400 και τη διεύρυνση. Και είναι ένα μέτρο πολύ πολύ σωστό. Βεβαίως. Προεκλογικό, αλλά σωστό. Αυτό έχει σημασία.
1: Επειδή σε έβλεπα να μιλάς με πολλούς κεντροδεξιούς, είπα να το ισορροπήσω. Και προσέγγισα την κεντροαριστερά.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω στα περίπτερα της ΔΕΘ και του λέω, θα έρθει και στην ομιλία στο Βελίδι το βράδυ.
0: Επηρεασμένο.
1: Εμείς θα είμαστε έξω, λέει, με τη διαδήλωση. Πώς θα, δεν έχουμε δουλειά να έρθουμε στο Βελίδιο σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από πού και ως πού. Βέβαια, λέει, πέρσι είχαν έρθει από εμάς. Γιατί πέρσι είχε πάει η κυρία Θρασκιά ως εκπρόσωπος του Πασόκ. Οπότε το γύρισε στο εσωτερικό τώρα της Α Θεσσαλονίκης με τους υποψηφίους βουλευτές του Πασόκ.
0: Εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν με την πρώτη σειρά. Τον χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός φεύγοντας.
0: Κάποιον είδα.
1: Ο κ. Κουκουλόπουλος. Που τρεις με μια εβδομάδα πριν ο κ. Μητσοτάκης πήγε, είχε πάει στην Κοζάνη και έκανε πλάκα επειδή βάζει το θέμα του Λιγνίτη. Ο κ. Κουκουλόπουλος λέει: εδώ να έρθουμε με τη μονάδα που φτιάξει ΔΕΗ να δεθεί στην καμινάδα ο Κουκουλόπουλος. Αλλά στο Βελίδιο πρώτη σιρούλα, χαιρετούρα μετά, μια χαρά.
0: Ο κ. Κουκουλόπουλος λογικά δεν πρέπει να έχει κατέβει κάτω. Δεν ξέρω, αυτό είναι το υποθετικό. Γιατί την Τρίτη που θα πάει, αύριο δηλαδή, ο Ανδρουλάκης να δει τους παραγωγικούς φορείς, θα είναι εκεί ο Κουκουλόπουλος, θα είναι η Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Ενότητα, πρόσεξε.
1: Ενότητα.
0: Βέβαια,
1: ο Δούκας θα είναι.
0: Ο Δούκας δεν θα είναι. Ο Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων.

0: Μπερδεύτηκα, Ρατώνη. Λοιπόν, μπέρδευσες για λίγο.
1: Εκεί λοιπόν που πήγαινε κάτω πυρακάκι, ανεβαίνει ο Βασίλης ο Σπανάκης, συναντιούνται, κάνουν ένα πηγαδάκι. Μετά βλέπω πιο πέρα, σε ένα άλλο περίπτερο, Χάρη Θεοχάρη με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών. Νίκη Κεραμέως έδινε συνέντευξη, πολύ τη σταματούσε ο κόσμος επίσης για τα εργασιακά. Ευρυπίδης Τηλιανίδης και αυτός.
0: Περιμέναν τον κατώτατο.
1: Ναι, περιμέναν τον κατώτατο, ναι. Δηλαδή, το οποίο τον είπε εσύ,
0: αναλόγως τι πληροφορίες κυκλοφορούν, μετά όποιος πετυχαίνει τον ανάλογο υπουργό, σου λέει: ισχύει αυτό, θα πάρουμε αυτά, θα δώσετε εκείνα.
1: Απλώς σε κάποια φάση είναι και η θέρμη του κόσμου τόσες πολλές φορές να μάθει που πάει ένας πολίτης στην Κεραμέως και την πιάνει από το λαιμό λίγο άγαρμα. Και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά λοιπόν είχε πολύ κόσμο και φυσιολογικά είναι. Τον το Μηταράκι είδα και έκανε και πολλές βόλτες πάνω κάτω.
0: Ο οποίος ήταν και στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Mm-hmm. Και μαθαίνω τον συναντέα μου του τέξου: σε είδα στην Εσπρέσο.
1: Έκανα ρεπορτάζ και στο δικό μου στην αριστερά, θα στα πω. Δηλαδή έπαιξα λίγο και στη δική μου, στο δικό μου γήπεδο.
0: Λέω εγώ ένα τελευταίο.
1: Δεν έκλειβα μόνο το ρεπορτάζ σου.
0: Λέω εγώ ένα τελευταίο και μετά μας λες αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει ενδιαφέρον και έχουμε εξελίξεις. Το Σάββατο προφανώς δεν έγινε καμία κομματική εκδήλωση. Ακυρώθηκαν όλα τα πάρτι και αυτά που είχαν κανονίσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Την Παρασκευή, ωστόσο, όπου κάθε χρόνο κάνεις ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι της ΙΟΝΕΔ, φέτος πήγε ο κύριος Μητσοτάκης. Αφού πήγε για φαγητό και τα λοιπά, πέρασε κανένα μισάωρο.
1: Και δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν χαμός.
0: Προεκλογική περίοδος, ναι. Είχε 400 άτομα.
1: Ειδικά οι νέοι έχουν ένα ενθουσιασμό.
0: Ναι, και παρότι ο κύριος Μητσοτάκης άργησε λίγο να πάει, δεν ξέρω αν το συζητούσε, το σκεφτόταν, αλλά πήγε. Και αυτό έχει σημασία, που δείχνει λίγο τον προεκλογικό τόνο. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά στην αίθουσα των δημοσιογράφων στο Βελίδιο την ώρα της ομιλίας υπήρχε καφές, κουλουράκια και σαντουιτσάκια. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Ποτέ τα τελευταία χρόνια. Παλιά γινόντουσαν πολλά. Άστο,
1: εγώ δεν θυμάμαι τη Τσίπρα κυβέρνηση να έχει σαντουιτσάκια και καφέ.
0: Δεν είχε κουλουράκι.
1: Ούτε κουλουράκι. Θυμάμαι, δεν θέλω να δικήσω την κυβέρνηση.
0: Τον είχα πιο large. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτά ήταν πιο εντάξει.
1: Όχι, δεν θυμάμαι κουλουράκι εκεί πέρα που καθόμασταν στην αίθουσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σου πω γιατί θα προλάβουμε.
0: Προεκλογική περίοδο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ, πάνε Πέμπτη Παρασκευή. Οι φήμες λένε ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης πάνω. Άρα λοιπόν εδώ η Τριανδρία, η συλλογική ηγεσία σπάει, γιατί στο δεύτερο σποτ δεν συμμετείχε καν και βγαίνει και λέει: θέλω να γίνω πρόεδρος, θα πάμε σε εκλογές. Πάλι διαχωρίζει τη θέση.
0: Πώς κάνει κόμμα Πολάκης.
1: Δεν ξέρω. Αυτά θα κατέβει για δήμαρχος αλλιώς, λέει.
0: Λες περιφερειάρχης. Παπάς Δούρου θα πάνε δηλαδή.
1: Παπάς Δούρου, αν ισχύουν αυτά που μου είπανε, παπάς συνέντευξη τύπου που το έχει ξανακάνει όταν είχε φύγει ο Κασελάκης. Το 24, μπράβο, τεχνογνωσία που λέει και ο Μητσοτάκης. Ναι. Και Δούρου, κεντρική ομιλία. Και θα δουν και οι δύο τους παραγωγικούς φορείς.
0: Επειδή ο κύριος Σαμαράς, ξέρεις, ως πρωθυπουργός δεν είχε κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε δέθ για τον κύριο Σαμαρά, το θυμάμαι.
0: Μόνο μια ομιλία και γεια σας.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Ριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη μια χρονιά λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
0: Και περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Από εμάς,
1: γεια σας,
0: καλή εβδομάδα,
1: αύριο,
0: καλημέρα.
1: Αύριο 10 η ώρα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής

0: στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: την κουαλίτα.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο

0: 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζει.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΝ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Στο Στριφτάρι Μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι Μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 7 του Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο ρυθμό της επικαιρότητας και με την τελευταία εξέλιξη, αυτή την πυρκαγιά που κατασβέστηκε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Ξέσπασε λίγο μετά τις 9, λίγο μετά τις 10, μάλιστα τα κινητά εκεί των κατοίκων της περιοχής δέχτηκαν αυτό το μήνυμα του 112 με αυτόν τον ανατριχιαστικό ήχο προειδοποίηση. Όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Και κρίνοντας από τα υπόλοιπα περιστατικά που είχαμε στην περιοχή μας και δεν ήταν λίγα το καλοκαίρι, μπορώ να πω ότι η επέμβαση όλων των μέσων επίγειων και εναέριων απέτρεψαν μεγάλες καταστροφές, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Για το περιστατικό στο Ελαιοχώρι κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 9 οχήματα και επίσης πέταξαν στην περιοχή και επιχείρησαν ένα αεροσκάφος και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Σε επίγειες δυνάμεις συγκαταλέγονται και η 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, όπου ΕΜΟΔΕ είναι, αν θέλετε να το πούμε, οι ειδικές δυνάμεις

πυροσβεστικής για τις δασικές πυρκαγιές. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με αυτό το περιστατικό που μας ανησύχησε. Και επαναλαμβάνω, και εδώ η έγκαιρη επέμβαση είναι το κλειδί για να μην έχουμε αυτά τα περιστατικά να γίνονται μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή, στο Μεσημεριανό Μαγκαζίνο, θα ασχοληθούμε με τον απόϊχο όλων όσων υπόθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο απόϊχος αυτός έρχεται από κομματικά στελέχη της κυβέρνησης, στην προκειμένη περίπτωση την πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αντιπολίτευσης. Τώρα βεβαίως δημοσκοπικά η αξιωματική αντιπολίτευση, το λέω βεβαίως με εισαγωγικά, είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα φανεί στις εκλογές, αλλά από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, στις δημοσκοπήσεις είναι το δεύτερο κόμμα. Όχι με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, το Πασόκ. Και εδώ θα έχουμε μεγάλη μάχη, αλλά δεν είναι της παρούσης. Σήμερα επίσης θα έχουμε και την άποψη για αυτά που ακούστηκαν τόσο από τον Πρωθυπουργό, όσο και από τον πρόεδρο του κόμματός του, της Ελλάς, το στέλεχος εδώ, στην Καβάλα, του Τάσου Καρασαβόγλου, του καθηγητή στον κόμβο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Καβάλα. Λίγο πολύ αυτό είναι το μενού της σημερινής εκπομπής, αναφορικά με τις συνεντεύξεις. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία ότι σήμερα η περιοχή της Θάσου, το νησί της Θάσου, είναι στην κατηγορία 4, στο πορτοκαλί χρώμα. Στην κατηγορία δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Και γι' αυτό το λόγο απαγορεύθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας η παρουσία πεζών αλλά και αυτοκινήτων στα δάση του νησιού. Μην το επιχειρήσετε, είναι παράνομο. Γιατί είμαστε στην κατηγορία 4, επαναλαμβάνω. Σε ό,τι έχει να κάνει με το υπηρετικό κομμάτι της Καβάλας, είμαστε στην κατηγορία 3, κίτρινο, δηλαδή υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, και το είδαμε το περιστατικό στο Ελαιοχώρι. Συνεπώς προσοχή, μεγάλη προσοχή. Η αντιπυκτική περίοδος δεν τελείωσε με το τέλος του καλοκαιριού ημερολογιακά. Οι θερμοκρασίες είναι και παραμένουν υψηλές. Άρα και ο κίνδυνος. Στα υπόλοιπα, το Σάββατο είχαμε ακόμα ένα περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην Καβάλα, στην πόλη. Αυτή τη φορά στην οδό Εκάβης. Και εδώ ήμασταν τυχεροί, και εδώ δεν υπήρχαν τραυματισμοί, και εδώ βεβαίως με αυτό το περιστατικό αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα που υπάρχει όχι μόνο στην περιοχή μας, στην πόλη μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με τα παλιά σπίτια, όπου οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Και εδώ έρχεται, και γι' αυτό μιλήσαμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, τον Σωτήρη του Λατζαρίδη, ο οποίος πρότεινε και σε λίγες μέρες θα έχουμε συνάντηση και άρα και συμφωνία στο Δήμο, το επιμελητήριο να προσφέρει, να δημιουργήσει δηλαδή μια ομάδα με την οποία θα καταγραφεί πλήρως η κατάσταση με τα επικίνδυνα οικίματα, σπίτια στην πόλη της Καβάλας, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Ο Δήμος και η υπηρεσία του, η πολεοδομία, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν δράση όταν ένα κτίριο είναι επικίνδυνο. Το επιμελητήριο θα είναι μια συμβουλευτική, έτσι, ενίσχυση, γιατί έχει και κόσμο.

Και γιατί γνωρίζουν πολύ καλά στο επιμελητήριο ότι στο Δήμο Καβάλας ένας και μόνο υπάλληλος ασχολείται και με αυτό το αντικείμενο. Ένας, στην ουσία κανένας.

Να πούμε επίσης ότι ναι, στο Λεωφόρο είναι η επικαιρότητα. Στο Λεωφόρο στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει η κηδεία της άτυχης 30χρονης που έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, σε τροχαίο δυστύχημα. Τι να πει κανείς, ένας νέος άνθρωπος έφυγε σε ηλικία 30 ετών. Να πούμε επίσης ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος της Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του γιατρού του Ιωαννίδη, που κι αυτός έφυγε από τη ζωή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκού.

0: κάψκα υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας. Το είπα σωστά, είναι ο νέος τίτλος της παλιά Νόδε. Είναι η κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές, όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας όχι με αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας από αυτά που προηγήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μια εβδομάδα που για εσάς τους κομματικούς στην Καβάλα ήταν πολύ ιδιαίτερη, πολύ απαιτητική, με την έννοια ότι κάθε μέρα είχαμε επισκέψεις στην Καβάλα από στελέχη.
1: Έτσι είναι, κύριε Ιωάννου. Ήταν μια εξαντλητική εβδομάδα. Είχαμε την επίσκεψη στην περιφερειακή μας ενότητα συνολικά 7 υπουργών και υπουργών. Κάθε μέρα υπήρχε μεγάλο πρόγραμμα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Τελείωσε η εβδομάδα και δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο επειδή τελείωσε η εβδομάδα φυσικά, αλλά και από το ότι είχε ουσιαστικό περιεχόμενο η επίσκεψη όλων αυτών.
0: Δηλαδή βγήκε κάτι καλό για την περιοχή μας, ακούσαμε κάτι που δεν το γνωρίζαμε και μπορεί να το αναφέρουμε, να το δώσουμε έτσι λίγο περισσότερο φως, να το φωτίσουμε.
1: Κοιτάξτε, φυσικά ξέρετε ότι κάθε χρόνο πριν τη ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία στέλνει κλιμάκια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας. Δεν είναι κάτι που έγινε απλώς επειδή είναι προεκλογική χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς φέτος ήταν πιο εντατικό, θα έλεγα, γιατί ήταν 5 μέρες συνεχής με επισκέψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλες αυτές τις επισκέψεις δεν μπορώ να σας πω ότι βγήκε μια πολύ δυνατή είδηση, όπως το να προχωράει, ας πούμε, κάποιο μεγάλο έργο από αυτά που εμείς αναμένουμε, για τα οποία όμως βέβαια κάποια συζήτηση και πιέσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις για όλα τα θέματα, τα μεγάλα που έχει Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βγήκαν όμως ειδήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο επικοινωνήσατε, γιατί έγιναν τις σκέψεις.
0: Βεβαίως, εγώ ξεχώρισα τα 2,2 εκατομμύρια για παράδειγμα που ανέφερε ο Κικίλιας για το λιμάνι της Θάσου. Είναι ένα έτσι σημαντικό. Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Για παράδειγμα, λέω για αυτά τα 2,2 που εξήγηλε ο Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, για το λιμάνι της λιμενικής εγκαταστάσεις της Θάσου. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό το μέτρο.
1: Όχι μόνο αυτό. Το οποίο είναι, όπως λέτε, ενώ από τα πάγια.

0: ζητήματα, τα πολύ μεγάλα εννοούσα έτσι, γιατί και αυτό το έργο που αναφέρετε εσείς είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρό και αφορά και τη Θάσο, η οποία ξέρουμε τι σημαίνει για την περιοχή μας, σαφώς και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπως και άλλα. Το ότι δρομολογήθηκε στις συζητήσεις τουλάχιστον, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά φάνηκε ότι δρομολογείται το θέμα των κολλημάτων που υπάρχουν για τη νέα προβλήτα, το νέο λιμάνι στην Κυραμωτή.
1: Βεβαίως.
0: Και εκεί ο υπουργός επίσης είπε ότι με έμφαση ότι θα προχωρήσει σε αυτό που χρειάζεται να γίνει προκειμένου το συγκεκριμένο σημείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παρόλο που έχει τις απαγορεύσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί αυτό το κόλλημα και θα προχωρήσει το λιμάνι της Κεραμοντής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επισκεφθήκαμε επί τόπου, παραδείγματος χάρη, με την κυρία Σούκουλη, η οποία είναι περιβάλλοντος και υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, επί τόπου μαζί με τον Μητροπολίτη, το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να χτιστεί ο νέος ναός μεταμορφώσεως
1: του Θεοβύρωνα.
0: Ακριβώς στη θέση που υπήρχε ο προηγούμενος, για το οποίο επίσης υπήρχαν κάποια κολλήματα, αλλά φάνηκε να ξεκολλάει και αυτή η υπόθεση, που είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης πήγαμε με τον κύριο Βλάση, τον Υπουργό Παιδείας, σε σχολεία που ήδη έχουν ανακαινηθεί, και πήγαμε και στο 18ο Δημοτικό, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, και είδαμε τις εργασίες εν εξελίξη. Είδαμε έργα αστικής ανάπλασης και στο Δήμο Παγκαίο και στο Δήμο Νέσκου. Επίσης, στη συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ήρθαν πάρα πολλοί φορείς και συνομίλησαν μαζί του, εξέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους. Δεν πήραν μεν συγκεκριμένη υπόσχεση, αλλά σίγουρα το ότι ο Υπουργός άκουσε με μεγάλη προσοχή και έγινε μεγάλη συζήτηση γύρω από τα θέματα, δείχνει ότι κάτι προχωράει, κύριε Ιωάννου. Επίσης, θεωρώ ότι ήταν πολύ ουσιαστικές αυτές οι επισκέψεις, διότι υπήρξαν επαφές και πέρα από τα τετριμένα Μητρόπολη, Δήμος, Περιφέρεια κτλ. Υπήρξαν συζητήσεις και συναντήσεις, όχι μόνο με στελέχη μας, όπως γίνεται κάθε φορά, αλλά ακόμα και με ομάδες ανθρώπων και πολιτών που μπορεί και να κάνουν να μην ανήκουν το χώρο το δικό μας. Ήρθαν οι υπουργοί και οι υπουργοί σε επαφή με τον κόσμο και άκουσαν. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Την τελευταία ημέρα, είχαμε τον υπουργό πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, τον κύριο Κατσαπάδο. Με δική μου πρωτοβουλία φωνάξαμε εθελοντικές ομάδες, τους διασώστες, τον Ερυθρό Σταυρό, πιστοποιημένες ομάδες, οι οποίοι είχαν συνοθέσουν αιτήματα και να συζητήσουν πράγματα με τον υπουργό, και με ευχαρίστησαν τα παιδιά, γιατί είπαν ότι για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και θεωρώ ουσιαστικές αυτές τις επαφές που είχαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό στις τοποθετήσεις του και στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν ήρθαν μόνο αυτοί οι 7 στην Καβάλα, πήγανε και σε όλοι και άλλοι, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο στόχος, είπε ο Πρωθυπουργός, στις επερχόμενες εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία να τα πάει καλύτερα από ό,τι τα πήγε στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι κάτι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνητικό σχήμα.
0: Συγγνώμη, κάνει διακοπές και δεν σας ακούω. Ότι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι θέλουμε να τα πάμε καλύτερα στις επόμενες εκλογές σε σχέση με τις προηγούμενες, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το Σάββατο ήμασταν από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μια συνάντηση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και του Διευθυντή της Γραμματείας Οργανωτικού με όλους τους προέδρους των ΔΕΠ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη και Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική, Ανατολική κτλ. Και Θράκη, με τους οποίους συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα που θέθηκαν υπόψη των υπουργών που επισκέφθηκαν την κάθε περιφερειακή ενότητα και το πώς ήταν αυτή η επαφή. Μπορεί

0: στιγμή, όπως λέτε, δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω δει εγώ κάποια συγκεκριμένη. Ακούω όμως ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στην Μακεδονία είναι αυτή τη στιγμή λίγο πεσμένη σε σχέση με τα προηγούμενα η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά λένε οι δημοσκοπήσεις, όντως.
0: Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, ωραία. Εγώ πιστέψτε με, πιστεύω όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και πανελλαδικά το ποσοστό το οποίο εμφανίζεται δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρο ότι θα ανεβεί, κύριε Ιωάννου. Και στη Μακεδονία θα ανεβεί. Είναι σίγουρο, γιατί εγώ είδα και τους υπόλοιπους προέδρους ΔΕΕΠ που κατά τόπους, ας πούμε, εκφράσανε μια ικανοποίηση για αιτήματά τους που προχωράνε.
1: Ναι.
0: Και που τα ζητάει ο κόσμος στη δική τους περιφερειακή ενότητα. Γεγονός που δείχνει ότι αν επικοινωνηθούν όλα αυτά, σίγουρα θα βοηθήσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να ανέβει επιπλέον. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάρουμε παραπάνω από την προηγούμενη φορά. Αυτός είναι ένας στόχος που βάζει ο Πρωθυπουργός και ξέρετε ότι συγκεκριμένος Πρωθυπουργός τους στόχους που βάζει τους υλοποιεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω μια γενικότερη αποτίμηση από εσάς. Βεβαίως ρωτάω ένα στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνομαι λίγο πολύ την απάντηση περίπου που θα κυμανθεί. Θέλω όμως έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, γνωρίζει, είναι μέσα στην κοινωνία, αν και κατά πόσον αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε η κοινωνία, είναι αυτά που θα ικανοποιούσε μεγάλες κοινωνικές ομάδες που έχουν προβλήματα. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που ανακοίνωσε κύριε Ιωάννου, αυτό που βγαίνει σαφώς είναι ότι έδωσε έναν ορίζοντα για την επόμενη τετραετία και γενικά για το μέλλον της χώρας μας, το οποίο βασίζεται σε σταθερά πλαίσια και εντός των δημοσιονομικών ορίων που μας επιτρέπεται. Όπως είδατε, δεν έκανε πολύ τρελές ανακοινώσεις προεκλογικές. Δεν υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες. Είπε συγκεκριμένα πράγματα, κοστολογημένα, τα οποία έδωσε και χρονοδιάγραμμα. Μοίρασε σε πάρα πολλές ομάδες των πολιτών μας. Ξέρετε τα μέτρα που αναγγέλθηκαν,
1: ναι,
0: για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους, για ελεύθερους επαγγελματίες, για εταιρείες. Έπιασε, πιστεύω, όλη σχεδόν την κοινωνία. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα, γιατί ακούγονται και παράπονα μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Πάντα όλοι μας θέλουμε κάτι παραπάνω. Αλλά μας έδωσε να καταλάβουμε με σοβαρότητα και σαφήνεια ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που έχει σταθεροποιήσει την οικονομία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν από τους προϋπολογισμούς και τη δημοσιονομική κατάσταση δίνει το παραπάνω που μπορεί. Αν δώσει παραπάνω από αυτό θα έχουμε επιστροφή σε παλαιές εποχές την οποία κανένας μας δεν θέλει να ξαναζήσει. Και ό,τι υπόσχεται επιπλέον η αντιπολίτευση ή όσοι υπόσχονται ότι μπορούν να δώσουν παραπάνω από αυτά, το είπα προηγουμένως και σε άλλο ραδιόφωνο και παρεξηγήθηκα μάλλον, αλλά εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ή λένε ψέματα στον κόσμο, θέλοντας να ανεβάσουν το ποσοστό τους στις εκλογές, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ένα από τα δύο, κύριε.
1: Τώρα, εδώ έχω να πω ότι από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει αυτή η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, δηλαδή με την έννοια ότι ό,τι εγώ προτείνω ως μέτρο θα το κοστολογούν και θα ξέρουμε ως πολίτες ακριβώς από αυτή την Επιτροπή πόσο θα κοστίζει. Γιατί έχουμε ένα κακό προηγούμενο. Ο ένας λέει ότι αυτό, η 13η σύνταξη, κοστίζει 700 εκατομμύρια και όχι 2,5 δις, και ο άλλος το αμφισβητεί και θέλω κάποιο σταθερό να μου πει πόσο ακριβώς κοστίζει αυτό που προτείνει το ένα και το άλλο κόμμα. Να μπορώ να κρίνω εγώ ως πολίτης.
0: Ναι, ένα απλό ερώτημα θα θέσω εγώ, κύριε Ιωάννη, για να απαντήσω σε αυτό που μου λέτε. Εσείς πιστεύετε ότι αν ήταν δυνατόν και έβγαινε από τα νούμερα να δοθεί 13η σύνταξη, δεν θα την έδινε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί δεν θέλει να ανεβάσει το ποσοστό της? Δεν θέλει να είναι για τρίτη φορά κυβέρνηση?
1: Τώρα η απάντηση θα μπορούσε να πει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να εξυπηρετήσει τη ΔΕΗ, θέλει να εξυπηρετήσει τις εταιρείες της ενέργειας, θέλει να εξυπηρετήσει. Μπορούμε να ανοίξουμε την κουβέντα να την πάμε παντού, κυρία.

0: Παπαδοπούλου.
1: Κιλομέτρα, κύριε Ιωάννου, και για τη ΔΕΗ 6 κιλομέτρα ο Πρωθυπουργός. Αν θέλει να την ευνοήσει, γιατί 6 κιλέφτα τα μέτρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Θέλω όμως. Θέλω όμως για με αυτή τη ΔΕΗ, εντάξει, κάποια πράγματα που άκουσα μου άρεσαν, όπως για παράδειγμα αυτός ο Κουμπαράς που θα δίνει άλλο τόσα ό,τι βάζει. Θέλω όμως ένα παράπονο να εκφράσω ως πολίτης, γιατί περίμενα να ακούσω κάτι από την Πρωθυπουργό και αυτό που άκουσα ήταν ένα θα. Το θα για τη μείωση του ρεύματος. Θα μειώσω το ρεύμα σε ορίζοντα τριετίας 30%, εμένα πραγματικά δεν με καλύπτει και περίμενα να ακούσω κάτι. Γιατί το ρεύμα μας καίει όλους, η τιμή του.
1: Ακούστε, όλους μας καίνε και οι τιμές της ενέργειας και οι τιμές των καυσίμων και η ακρίβεια που εμφανίζεται στα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε όμως ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε να κάνουμε με ιδιώτες, έτσι, και έχουμε να κάνουμε και με μια παγκόσμια κρίση, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που υπόκειται τις συνέπειες των αυξήσεων. Παγκοσμίως υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τι να κάνουμε, κύριε Ιωάννου, μπορεί να ακούγεται σαν καραμέλα που την επαναλαμβάνουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Έχουμε δύο πολέμους εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Είδατε ότι από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία των συγκρούσεων στο Ιράν, οι τιμές δεν μπορούν να πέσουν. Δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης. Αυτά είναι θέματα που καθορίζονται από το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό και επηρεάζουν την κάθε χώρα, είτε εντός Ευρώπης είτε και εκτός Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι που είναι αποκλειστικά ελεγχόμενο από μια κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά τι μας κάνει και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, από τα χέρια του Πρωθυπουργού, ότι σε 3 χρόνια θα το μειώσω? Γιατί το εξήγηλε. 3 χρόνια, σε 3 χρόνια θα είναι μειωμένο κατά 30%. Πώς το ξέρει αυτό ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα?
1: Από εδώ και μπρος ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα μέτρα που εξαγγέλλονται στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εξειδικεύονται από τους αρμόδιους υπουργούς. Θα υπάρχει προφανώς η εξειδίκευση που θα αναλύσει πώς θα προκύψει αυτή η μείωση του 30% για τη τιμή του ρεύματος. Όπως υπάρχουν εξειδικεύσεις.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Πιερακάκης εξειδικεύει τα δικά του μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεχίστε. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Όπως εξειδικεύονται και όλα τα οικονομικά πακέτα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, πότε ακριβώς θα γίνουν, παρόλο που έδωσε και χρονοδιαγράμματα κατά την ομιλία του, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που μου μένει, κύριε Ιωάννου, σαν πολίτης πλέον, όχι σαν πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που ανήκω και πιστεύω φυσικά σε αυτό το χώρο, αλλά προσπαθώντας αντικειμενικά να εκτιμήσω τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ είδα ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο. Έχουμε συνέλθει κατά πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό που υποστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη, γιατί όλα δείχνουν ότι η επόμενη τετραετία θα είναι πολύ καλύτερη και το μέλλον ακόμη καλύτερο. Και ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω.
0: Παρακαλώ, και θα κλείσουμε. Ναι,
1: ναι, όλοι εμείς που μπορεί να έχουμε το οποιοδήποτε παράπονο, γιατί μην ξεχνάτε και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι και έχω υποστεί και εγώ φορολόγηση, πιστεύω και άδικη ίσως σε ένα σημείο, πρέπει να σκεφτόμαστε και τις μελλοντικές γενιές που έρχονται, κύριε Ιωάννου, για να μην τις φορτώσουμε με χρέη όπως κάποιοι κάνανε με εμάς. Δεν είναι μόνο εαυτός μας, είναι και το τι έρχεται μπροστά μας.
0: Έχω την εντύπωση ότι και εμείς ήμασταν από τους προνομιούχους και αυτά που κρατήσουν τα βάρη θα είναι τα παιδιά μας, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Τέλος πάντων. Να είναι όπως το λέτε, οπότε δεν πρέπει να έχουμε την πρόοδο.
0: Κάποια στιγμή, ναι, ο λογαριασμός πρέπει να πληρωθεί. Ναι, να κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Το θέμα είναι να τα ελαφρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ήταν η Στέλλα Παπαδοπούλου, η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στην Καβάλα, βεβαίως, για 7 υπουργοί και φυπουργοί μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Λίγο πριν την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που το μόνο ενδιαφέρον της, πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν είναι η έκθεση των νεανικών μας χρόνων, των παλαιότερων δεκαετιών. Η παρακμή είναι ξεκάθαρη. Είναι ένα σχόλιο τώρα σπάνω για τη ΔΕΘ. Αλλά το μόνο που ξεχωρίζει πάντα στη ΔΕΘ είναι η εξαγγελία.

0: του Πρωθυπουργού, κάθε Πρωθυπουργού, η συνέντευξη τύπου και βέβαιως μετά τις επόμενες μέρες όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: χαρά χορεύεις.
1: 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
5: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
6: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
7: Όλα σε ένα σημείο.
6: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
11: Α 88,6.

0: παλιόπαιδο. Το παλιόπαιδο το οποίο, ωραία που τα λέει, μα άλλα που το ξέρουμε. Να κάνω μια σύντμηση των δύο δηλώσεων που νομίζω ξεχώρισαν για τον Αλέξη Τσίπρα. Μία από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το παλιόπαιδο, και μία για το τραγούδι που του χάρισε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου, αν θυμάμαι καλά. Τι λέτε για αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Τους παρακάμπτω εντελώς. Είναι εντελώς ασόβαροι. Είναι χαρακτηρισμοί που είναι μακριά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ την πολιτική, και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα καν να τη σχολιάσω.
0: Καλώς. Καλώς. Τώρα, πάμε λίγο στο ζουμί της υπόθεσης. Υπάρχει μια, θα έλεγα, μια στρέβλωση στην πολιτική ζωή της χώρας μας, που την είδαμε και τώρα με αυτά που ακούστηκαν στην Θεσσαλονίκη, ότι όλοι υπόσχονται, όλοι παρέχουν, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Το θέμα είναι, και γίνεται μεγάλη κουβέντα πάντα όμως, στο πόσο κοστίζουν όλα αυτά, πόσο θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Ο ένας στην προκειμένη περίπτωση, για αυτά που υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγες μέρες, πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι κοστίζουν 7 δισεκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία το κοστολόγησε 13 εκατομμύρια. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί ένας τρόπος, όπως αυτή η επιτροπή που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, για να μετράει ακριβώς και βεβαίως με αξιοπιστία το πόσο θα κοστίζουν όλα αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί?
1: Ναι, ασφαλώς. Και νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το γεγονός ότι η αριστερή συμπαράταξη από μόνη της πήρε την πρωτοβουλία και γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Βουλής την πρότασή της και ζήτησε αυτή να κοστολογηθεί. Αν και ξέρετε, κύριε Ιωάννου, κατά την άποψή μου η κουβέντα για την κοστολόγηση είναι λιγάκι παράτερη, διότι εάν είναι, δεν ξέρω, σας λέω την άποψή μου, εάν είναι με πόρους και με κεφάλαια να βοηθήσεις κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες κατηγορίες αυτές πληγώθηκαν βάναυσα τα παρελθόντα χρόνια, αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να το κάνεις ανεξάρτητα από το αν κοστίζουν και πόσο κοστίζουν και γιατί κοστίζουν. Άρα λοιπόν είναι θέμα και πολιτικής επιλογής να αποφασίσεις να κάνεις κάποια πράγματα, ακόμη και αν αυτά είναι κοστοβόρα, προκειμένου να υπηρετήσεις ομάδες πληθυσμού, τάξεις κτλ. Τώρα, για το ζήτημα της παροχολογίας, όπως συχνά αναφέρεται στο δημόσιο λόγο, θέλω να σας πω το εξής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη το πέρυσι, την περισσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τι ακριβώς εκεί είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση διαμέσου του Πρωθυπουργού του. Σας θυμίζω μόνο πολύ πολύ σύντομα τα εξής. Είχε υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός πέρυσι ένα πακέτο περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά τους και να ενισχύσει την εξωστρέφειά τους και να ενισχύσει την επενδυτική συμπεριφορά τους. Από αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τελικά τα περισσότερα ήταν επιστρεπτέα δάνεια και οι εγκρίσεις για επιχορηγήσεις περιορίστηκαν μόλις στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Υποσχεθήκαμε ένα δις και τελικά βοηθήθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ελάχιστα ποσά. Επίσης, είχε υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός 2.000 διαμερίσματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και μάλιστα θα αξιοποιούνταν στο πλαίσιο αυτό στρατόπεδα που είναι ανενεργά κτλ. Κτλ. Ούτε ένα δεν έχει παραδοθεί, ούτε ένα όμως μέχρι τώρα στην ελληνική κοινωνία. Υποσχέθηκε ένα νέο ΕΣΥ, το Εθνικό Απολυτήριο κτλ. Πού βρίσκονται αυτά? Το Εθνικό Απολυτήριο, ας πούμε, τίποτε δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Καλά-καλά η δημόσια διαβούλευση δεν έχει ξεκινήσει για να μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ένα κρατούμενο είναι,
0: ναι,
1: ότι και πέρυσι όπως και φέτο η κυβέρνηση υπόσχεται κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή την φορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε σε κατηγορίες

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι και θα συνεχίσουμε στο ρυθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, η αξία της τώρα πλέον, μετά και την αποαξίωση χρόνο με τον χρόνο της ίδιας της έκθεσης, είναι οι δηλώσεις, είναι οι παροχές, είναι αυτά που υπόθηκαν, είναι αυτά που κυκλοφόρησαν και παρασκηνιακά είναι τα καρφιά του ενός προς τον άλλον. Στο τηλέφωνο έχουμε το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την Καβάλα, και ένας άνθρωπος που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος για τον Τάσο Καρασαβόγλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρασαβόγλου.
1: Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το...

0: οι οποίες την είχαν στηρίξει την κυβέρνηση έτσι, εκλογικά σε πολύ σημαντικό βαθμό. Απευθύνθηκε σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες,
1: σωστά.
0: ιδιοκτήτες ακινήτων κτλ. Και στις προτάσεις του περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων, αυξήσεις επιδομάτων, εισοδημάτων, παρεμβάσεις κτλ. Ωστόσο, κύριε Ιωάννου, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως όσο θετικό και αν είναι κάθε ευρώ που επιστρέφει στη τσέπη του πολίτη, στη τσέπη της μικρομεσαίας, επιτρέψτε μου τον όρο, στη τσέπη της μικρομεσαίας επιχείρησης, η πραγματικότητα παραμένει αμήλικτη και αυτή έχει να κάνει με την υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες είναι σημαντικό ότι μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55 στο 50. Άκουσα σήμερα, νομίζω σε εσάς, στην πρωινή σας εκπομπή, τον πρόεδρο των επαγγελματοβιοτεχνών να λέει ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή, δεν είναι αυτά που χρειάζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και
1: όχι, δεν ήταν στη δική μας εκπομπή. Κάπου αλλού το ακούσατε. Συνεχίστε. Ναι. Κάπου αλλού το ακούσατε, όχι σε εμάς. Δεν μιλήσαμε σήμερα. Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίστε. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτε την εικόνα ότι η καθημερινότητα των χιλιάδων μικρών επαγγελματιών συνεχίζει να επιβαρύνεται με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, αυξημένα ενοίκια και σημαντικό λειτουργικό κόστος. Καλά να τα λέμε, αλλά βλέπετε ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Στους κατ' επάγγελμα αγρότες υπόσχεται απαλλαγή από το φόρο μέχρι
1: 20.000
0: ευρώ. Ναι. Και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιτέλου απευθείας από την Αγγλία. Πάρα πολύ ωραία. Και τι θα γίνει λοιπόν με τα λοιπάσματα, τις ζωοτροφές, την ενέργεια, τα καύσιμα και τις μεταφορές που περιορίζουν ασφυκτικά το εισόδημα του φορτηγού και την ίδια στιγμή η τιμή του παραγόμενου προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στο ράφι παρουσιάζει μια πάρα πολύ σημαντική απόκληση. Θα αυξηθεί, λέει, ο μισθός στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Και λοιπόν, για ρωτήστε τους πολίτες, τους εργαζόμενους, ο οποίος τώρα, σήμερα και χθες και προχθές καλείται να πληρώσει στο μάρκετ, να πληρώσει το υψηλό ενίκιο, να πληρώσει το πανάκριβο ρεύμα και να πρέπει επιπλέον να ανταποκριθεί και στις υποχρεώσεις του.
1: Εδώ όμως σας ακούω, καταλαβαίνω αυτά τα που λέτε και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Καρασαβόλου. Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφετε, είναι και εμείς ζούμε στην κοινωνία και το αντιλαμβανόμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως όλα αυτά, έστω και αποσπασματικά, είναι κάποια μέτρα που ανακουφίζουν. Να μην υπήρχαν και αυτά. Εσείς λέτε, μιλάτε για μια διαφορετική πολιτική που θα άλλαζε το κλίμα σε μια διεθνή συγκυρία που είναι συγκεκριμένη, όπου η ακρίβεια είναι παντού. Για παράδειγμα, να μιλήσω για την ακρίβεια. Πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά στην Ελλάδα, που είναι και αυτή είναι μέσα στον κόσμο, κινείται μέσα στον κόσμο.
0: Είπα στην αρχή ότι κάθε ευρώ που ενισχύει την τσέπη του μικρομεσαίου επιχειρηματία, του πολίτη, του καταναλωτή, του εργαζόμενου, είναι απολύτως ένα θετικό βήμα. Ωστόσο, αυτό που στο οποίο επιμένω είναι ότι οι πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα με την αύξηση του πληθωρισμού πολύ ψηλό σε ευρωπαϊκά επίπεδα και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, είμαστε στο πάτο του επίπεδου αγοραστικής δύνεμης με όρους, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Όλα αυτά λοιπόν κατατείνουν στο ότι κάτι δεν γίνεται καλά και ότι μπας περιπτώσει κι αν γίνεται καλά δεν γίνεται επαρκώς. Επομένως αυτό που είναι ζητούμενο είναι να ενισχύσουμε ιδιαίτερα και ειδικότερα αυτές τις ομάδες που έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης, των κρίσεων, των πολλαπλών κρίσεων στο παρελθόν και να το κάνουμε αυτό με επιμέλεια, με συνέπεια και με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Γι' αυτό και αν παρακολουθήσατε λιγάκι την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, εκεί έγινε λόγος για την ανάγκη να υλοποιηθεί μια νέα βιομηχανική πολιτική. Ένα. Δεύτερον, να στοχεύσουμε με συγκεκριμένες πολιτικές στη μείωση των ανισοτήτων και στην υποστήριξη ομάδων και κατηγοριών που έχουν πληγεί περισσότερο. Και τρίτον, να δούμε μπροστά μας τις συγκεκριμένους τομείς για τους οποίους εμείς τουλάχιστον έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι

0: προνοητικότητα για να τους ενισχύσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Υγεία, παιδεία, κατοικία κτλ. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι νομίζω ότι είχαμε σημαντικές παρεμβάσεις από την αριστερή συμπαράταξη και θεωρώ ότι κινούνται και σε σωστό δρόμο.
1: Θέλω όμως τώρα να μιλήσουμε για κάτι ιδιαίτερο που βεβαίως άνοιξε και άλλη μια κουβέντα. Πολλές κουβέντες βεβαίως ανοίγει ο Τσίπρας, έχω να παρατηρήσω, από όταν ήταν και στην αντιπολίτευση πριν αναλάβει την κυβέρνηση και στην κυβέρνηση και τώρα. Να μιλήσω λίγο για αυτή την περίφημη πατριωτική εισφορά. Τι είναι αυτή και πώς μπορεί ρεαλιστικά να την εκμεταλλευτεί και να βγει ένα ποσό που μπορεί να κάνει, τέλος πάντων, να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό που και βεβαίως στην ανακούφιση κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας.
0: Αυτή η πατριωτική εισφορά θα ισχύσει για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Η πρόταση λοιπόν προβλέπει εισφορά 1% επί της καθαρής περιουσίας του 1% των πολιτών στο πάνω-πάνω
1: ράφι έτσι της κοινωνίας. Ναι, εδώ όμως είναι το πρακτικό.
0: Δεν μιλάμε για το εισόδημα, μιλάμε για τα περιουσιακά στοιχεία. Και εδώ περιλαμβάνονται ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, ακίνητα και οτιδήποτε άλλο χαρακτηρίζει αυτό που λέμε περιουσιακό στοιχείο, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάμε για τα εισοδήματα, διότι μπορεί ένας, ας πούμε, να επιδεικνύει ως εισόδημα, ετήσιο εισόδημα 100 ευρώ, διότι έχει φοροαπαλλαγές, έχει, ξέρω εγώ, διάφορες άλλες διαδικασίες για να μην επιδεικνύει το κερδισμένο εισόδημα, το κέρδος του κτλ. Άρα λοιπόν μιλάμε για την περιουσία. Και εκεί νομίζω, εντάξει, χρειάζεται μια προεργασία, χρειάζεται ένα περιουσιολόγιο και νομίζω ότι έχουμε και παραδείγματα από διάφορες χώρες της Ευρώπης που έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορούμε να εντοπίσουμε την υψηλή περιουσία και να τη φορολογήσουμε. Νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Το θέμα είναι ο εντοπισμός, νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν, έχουν την περιουσία τους σε offshore εταιρείες, δεν είναι στην έδρα στην Ελλάδα κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν διαδικαστικές δυσκολίες πολύ μεγάλες, μέχρι και να είναι και δίκαιο αυτό το 1%, έτσι, όχι μόνο να το βρω, αλλά να είναι και ένα δίκαιο. Όντως εσύ είσαι στο 1%, δώσε κάτι από αυτό που έχεις στο κοινωνικό σύνολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, όπως είπατε, και πραγματικά ελπίζω να είναι, αν μπορέσετε να το υλοποιήσετε, αλλά το εγχείρημα θα είναι τεραστίων διαστάσεων σε ό,τι αφορά την δυσκολία του, κύριε.
0: Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Ιωάννου, και έχετε δίκιο, ναι.
1: Καλά,
0: είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πρέπει να το πάμε. Και πρέπει να το πάμε στη λογική ότι αυτή η κατηγορία του πληθυσμού, αυτή η ομάδα του πληθυσμού πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο, πολύ πολύ περισσότερο από ότι τα χαμηλά εισοδήματα με την άμεση και έμεση φορολογία που υφίστανται. Έτσι, τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει, εντάξει, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν μηχανισμοί, πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, να τα καταφέρετε σημαίνει ότι θα βρεθείτε στην κυβέρνηση. Ένα ενδεχόμενο είναι, φυσικά θα το δούμε και στις κάλπες, σε λίγους μήνες θα έχουμε κάλπες, να είναι πρώτη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να υπάρξουν πάρα πολλά κόμματα που δεν θα συγκεντρώσουν βεβαίως την πλειοψηφία και άρα θα ανοίξει ο δρόμος των συνεργασιών. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με τις συνεργασίες. Πού είναι ανοιχτός και αν είναι ανοιχτός ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του για να συνεργαστεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Ποιος θα είναι αυτός? Για παράδειγμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρώτη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα δεδομένα των τώρα δημοσκοπήσεων. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο να είναι το Πασόκ δεύτερο κόμμα. Εκεί τι συμβαίνει? Ποιος θα είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων? Παίζει και αυτό ρόλο στην εναλλακτική πρόταση που μπορεί να έχει η αντιπολίτευση για να έχουμε κυβέρνηση στη χώρα μας?
0: Το θέμα είναι να υπάρξει μια σύμπτυξη δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία είναι οδοστρωτήρα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες κτλ. Άρα ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ελάχιστη συνεννόηση, ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στις δυνάμεις που επιθυμούν την εφαρμογή

0: εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω μπορεί κανείς να συζητήσει όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορεί να συζητήσει και με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς, προκειμένου να υπάρξει μια έτσι συγχρονισμένη προσπάθεια για να υπάρξει και μια άλλη πολιτική στην Ελλάδα. Επομένως, το ερώτημά σας απαντώ ότι ως εξής, όλος ο προοδευτικός χώρος μπορεί να είναι στο, να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια κουβέντα που θα ανοίξει την επόμενη μέρα των εκλογών για να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση.
1: Πόσο πιθανό πιστεύετε ότι είναι το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, γιατί στις πρώτες δεν θα μπορέσει?
0: Πολύ πιθανό.
1: Δεν θα μπορείς να βρεθεί κάποιο έτσι κυβερνητικό σχήμα. Είναι πολύ πιθανό το βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Το θεωρώ πολύ πιθανό, ναι.
1: Και τότε τα κόμματα τα μικρότερα θα είναι αυτά που θα την πληρώσουν περισσότερο. Έτσι, από τα αποτελέσματα.
0: Με την πόλωση εννοείται που θα υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει. Δεν είδαμε. Οι πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν, πώς το κάνουν κτλ. Θα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά οργανωτικά εδώ στην Καβάλα με την Ελλάδα, πώς προχωρούν τα πράγματα? Κινείστε, θα έχουμε κάποια γραφεία, για παράδειγμα, θα εμφανιστείτε κάποια στιγμή ως τοπική εδώ οργάνωση? Υπάρχει κάτι στο σχέδιο για αυτό το θέμα?
0: Ναι, πολύ σύντομα. Έχει συγκροτηθεί το συντονιστικό σε επίπεδο νομού. Γίνονται συνεχώς συζητήσεις μεταξύ των μελών της αριστερής συμπαράταξης εδώ σε επίπεδο νομού Καβάλας. Οι συνεννοήσεις είναι πάρα πολύ καλές, οι κουβέντες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε θέση να σας γνωστοποιήσουμε και να σας γνωστοποιήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος εδώ.
1: Θα έχουμε γραφείο, κύριε Καρασαβόγλου, στην Καβάλα?
0: Καλά θα ήταν να έχουμε, μόνο που...
1: Αλλά είναι ακριβή υπόθεση, μάλιστα.
0: Είναι ακριβή υπόθεση και...
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Οι οικονομικοί πόροι δεν περισσεύουν.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Άρα θα είστε έτσι σε μια... Βεβαίως θα είναι μια οργάνωση η οποία δεν θα έχει κάποια βάση, θα είναι όμως ενεργή.
0: Θα δούμε, κύριε Ιωάννου, μην βιάζεστε.
1: Καλώς.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Καρασαβόγλου. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα και χαρά.
1: Ήταν ο Τάσος Καρασαβόγλου. Γνωστός καθηγητής πάνω στον κόμβο του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου εδώ στην Καβάλα και βεβαίως πρώην διοικητής του νοσοκομείου της Καβάλας και τώρα στέλεχος, ιδρυτικός στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Μιλήσαμε για αυτά που ακούστηκαν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, βεβαίως για κάποια άλλα όπως για παράδειγμα από τον Αλέξη Τσίπρα, και έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό το περίφημο την πατριωτική εισφορά. Θα δούμε. Πραγματικά το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και τεχνικά, αλλά επίσης κρατήστε το αυτό και ήθελα να τον κάνω αυτή την αναφορά και το πρωί στα πρωινά σχόλια πριν πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο αναφορικά με το πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα. Ο ένας λέει 13, ο άλλος λέει 7-7,5 το πολύ. Από τον Νοέμβριο θα υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή με στελέχη, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, οι οποίοι θα κοστολογούν. Όποιοι βεβαίως δεν θα κοστολογούν αυθαίρετα, θα πηγαίνουν εκεί τα κόμματα και θα τους λένε τα κόμματα: εγώ έχω αυτά τα μέτρα, έτσι θα κοστολογώ, κοστολογήσετε κι εσείς για να δούμε πού βρισκόμαστε, αν είναι όντως αυτοί οι υπολογισμοί σωστοί. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, θα κάνω ένα υπολογισμό, εξαγγελία εγώ και θα έρθει το κόμμα ή μάλλον αυτή η επιτροπή και θα την αξιολογήσει. Πρέπει να κάνω αίτηση. Να τα καταθέσω επίσημα για να μου τα αξιολογήσουν. Και αυτό έχει σημαντική σημασία, έτσι, μεγάλη σημασία. Γιατί αν πάω σε αυτούς σημαίνει ότι τους εμπιστεύομαι. Άρα λοιπόν θα δούμε. Ο ένας λέει, επαναλαμβάνω, 13, ο άλλος λέει 7,5. Πού είναι η αλήθεια? Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για την αξιοπιστία των προτάσεων του ενός, αλλά βεβαίως και για τον τρόπο που υπολογίζει τα μέτρα ο άλλος. Είναι μέσα, είναι έξω, και οι δύο, κανείς, οτιδήποτε. Μάλλον και οι δύο αποκλείεται να είναι, αν είναι και οι δύο έξω μπορεί. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητά όμως θα έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Η ΔΕΗ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχει περάσει, είναι η ώρα 1 και 2 πρώτα λεπτά. Πριν το κάνουμε όμως, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να κάνω αυτή την αναφορά για τους άτυχους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, το Phantom που κατέπεσε στο Air Show εκεί στην Τανάγρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι για τις οικογένειες και ειδικά για τα παιδιά αυτών των άτυχων πιλότων θα ακολουθηθεί γνωστή διαδικασία, όπου στην ουσία αυτά τα παιδιά τα υιοθετεί μέχρι και τα 18 τους χρόνια η Βουλή των Ελλήνων. Για έτσι, οικονομική ενίσχυση, για να τα σπουδάσει κτλ. Να πούμε ότι πέρα από αυτό, από αυτή την εντός αγωγικών υιοθεσία, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας αποφάσισαν να στηρίξουν αυτές τις οικογένειες. Και όχι μόνο τις οικογένειες, αλλά και τους γονείς αυτών των αεροπόρων. Η οικονομική λοιπόν ενίσχυση ύψος 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες των δύο πιλότων του F4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τανάγρα θα καταβάλουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το ποσό είναι ο καθένας, έτσι, 50, όχι ο καθένας, από 50.000. Παράλληλα αποφασίστηκε, εκτός αυτού, η διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων που έχουν προς τις συγκεκριμένες τράπεζες οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων που χάθηκαν στην Τανάγρα.

0: Νομίζω, εντάξει, μέσα στην τραγωδία αυτή, μέσα σε αυτή την τεράστια απώλεια, αυτό είναι ένα δείγμα συμπαράστασης. Έστω και οικονομικής. Αυτό μπορούν να κάνουν, αυτό κάνουν και βεβαίως με την ευκαιρία αυτή το αναφέρουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαριφορτώσεις.

0: συγκεκριμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πότε και πώς θα καταργηθούν τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη? Κριτική από την αντιπολίτευση, διευκρινήσεις για δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 26 το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
2: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί μάλιστα βγάζουν και καρπούς.
0: Εχμηρώα σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά Σαμαρά μετά τη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Φουντώνει την κόντρα η ανταλλαγή πυρών.
3: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό.
0: Τα αίτια της πτώσης του Phantom αναζητούν οι ειδικοί. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα που καταγράφονται και σε βίντεο πριν από την συντριβή, τι μπορεί να έφταξε και βύθισε όλους μας, όλη την Ελλάδα στο πένθος.
6: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση.
7: Πιθανόν να χάσει τον κινητήρα ή επειδή είναι και χαμηλά, ξέρετε, τα πουλιά τρομάζουν και πετάγονται αμέσως. Αν πέσει ένα πουλί μέσα σε ένα κινητήρα, καεί ο κινητήρας σε δευτερόλεπτα.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε πώς αρχίζει και η εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, κυρίες και κύριοι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Και είναι ένα ήσυχο κυκλοφορία.

0: Τι μεσημέρι, Δευτεριάτικο μεσημέρι. Ναι, μια ευχάριστη έκπληξη, όντως. Λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο θα συναντήσουν οι εποχούμενοι, στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Και βεβαίως στα έργα της Αττικής Οδού. Στο σημείο δηλαδή που η Αττική Οδός ένθεν κακήθεν μας στέλνει προς τη Λαμία, που προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα τέλος πάντων για να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι ανάξια λόγου. Δηλαδή λίγη κίνηση στην Κηφισιά, στην άνοδο της Κηφισίας στην Κηφισιά, λίγη στην Νέα Ερυθρέα, τίποτα του σπουδαίο.
1: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πήρω, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν, πριν από λίγο κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ρωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
2: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
1: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο, να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
3: Μικρό διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους.
1: Ναι.
3: Σε
1: τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
3: Ναι. Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα, γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι η ίδια με αυτό μισθωτών. Συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτο μισθό, σύν σε εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο, το συνολικό άθροιμο είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος. Τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το 2026 από την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ καθαρά είναι για το 2026 συνολικά 895 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φτάσουν το 2027 το 1,7 περίπου δις. Είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων θα δικαιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών, τα εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815, επειδή μεσολαβούν οι εκλογές, καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένη η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το Δεκέμβριο του 27 θα γίνει αυτό. Συν την αύξηση βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού που θα είναι 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28. Όλο αυτό μας αφρίζει 815 εκατομμύρια για τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: 815 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 572 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λες ότι θα μπει στον προϋπολογισμό αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 27, άρα περιμένουμε να είναι στον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.
3: Α, μπράβο.
1: Ωραία. Πετραλιάς, ο κύριος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών, για το πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Κάνουμε τη μεγάλη

0: Παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκεινται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής.
1: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, mm-hmm. ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους. Ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή
2: σωστά,
1: πρέπει σωστά, να είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτά υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Mm-hmm. Και ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο, αλλά τέλος πάντων ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται, υπάρχει ναι. πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος, ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς ναι. σιγά-σιγά όσο περνούν οι μέρες. Να πάμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
1: Μου επιτρέπεις λίγο.
2: Μόνιμα
1: μου επιτρέπεις λίγο, για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια ναι. για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν, από πού προέρχονται τέλος πάντων?
2: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους,
1: αντέχει,
2: τον οποίο και τον πληθωρισμό.
1: Αντέχει, έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
2: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται, γιατί όλοι όσοι μιλάνε έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν έως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησαν να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά τότε είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές στο δημοσιονομικού στόχου και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη. Άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά τους προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε αυτά τα ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Ωραία. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
1: Ωραία, σε είχα διακόψει
2: και λίγο
1: όταν.
2: Μίζερο, είναι και λίγο μίζερο.
1: Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό, ωραία. Μάλλον, και εγώ, ναι.
2: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταλάβαμε τι μπορεί να. Γιατί πέρυσι είχε γίνει μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα είναι ο κατώτατος, παραλαμβάνω, αυτό αφορά και τους ανθρώπους με τις τριετίες.
1: Που συνδέεται όμως και με πολλά επιδόματα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Αλλά πρώτα με τις τριετίες, άρα αφορά περίπου 750.000 ανθρώπους, ο οποίος θα πάει 954 μεικτά τον Απρίλιο και 1.000 ευρώ το 28, εφόσον συμφωνήσει αυτό προφανώς και η επόμενη κυβέρνηση. Θα έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Από τον Απρίλιο του 27, το σύνολο της μείωσης 0,5% θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Θα πει κάποιος τι έγινε. Θα κουνηθεί λίγο ο μισθός προς τα πάνω, υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
1: Θα μας έπαιρνε. Ναι, ναι, ναι.
2: Αγρότες.
1: Κρίσιμο.
2: Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει. Είχαμε 53.000. που πληρώνουν ακόμα.

0: Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
1: Οπότε, λες, καλύπτεται έτσι η συντηρητική πλειονότητα των αγροτών.
0: Ναι. Οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στους 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000. Από αυτούς 50.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο,
1: ναι,
0: θα πληρώσουν
1: κατάλαβα.
0: Καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο. Επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε, αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης για βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών κατά 10%, με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι πλέον θα μπαίνουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν λοιπόν την αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βρεφονιπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΦ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τους πολύτεκνους έρχεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή γίνεται επί της
1: ουσίας. Ναι, ναι.
0: Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά,
1: ναι,
0: επιδόματα για τους πολίτες,
1: θα μπαίνουμε, θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μια παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς,
0: ναι,
1: για τη νέα γενιά.
0: Μπράβο.
1: Όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζεις και εσύ.
0: Μπράβο.
1: Με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει μια πρόπτικη να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σου το πιστώσουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπρέβει, απλώς το ρεπορτάζ.
1: Έλα, ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι, όχι, όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αυτό που το θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Από 3 σε 15%. Να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα, που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και πράγμα που ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είχαμε μια παρέμβαση αρκετά σημαντική και είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά επαναλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθητη στα θέματα αυτά.
1: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνεχίσουμε την ανάλυση των μέτρων και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο. Αναμφισβήτητα, ακούσαμε μία-δύο δηλώσεις από τους υπουργούς. Να ακούσουμε τώρα και μία-δύο δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου ήταν στον Αντένα, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε:
2: προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο, το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως πού εξαιρείται η Αττική.
1: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Σιδερόπουλος, ήταν στο Άξιο.
3: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
1: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη. Ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Τα μέτρα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με το

0: Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης, κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο, μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές. Για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral, με τον στίχο του τραγούδι της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Για να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα, εκ νέου επίθεση, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στο δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω, διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κ. Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, συνέντευξη τύπου. Είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε 3 Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη, Τσίπρα, τόσο περισσότερο θα συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώους ψηφοφόρους, ειδικά όσο μπαίνει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
0: Κάτσε μισό λεπτό, μια και ήρθες εκεί.
2: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί του έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει, αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
1: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρει και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
0: Ό,τι θα γίνει.
1: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κ. Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να αλλιεύσει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει στην πορεία προς τις εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις

0: αυτό το κόμμα γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις, χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
1: Πάντως και η απάντηση από τον κύριο Σαμαρά έδειξε ότι και εκείνος το έχει πάει αρκετά βήματα παρακάτω. Δηλαδή, πριν καλά-καλά τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη, και βγήκε όχι με ανακοίνωση, βγήκε με βίντεο. Δηλαδή, πια το πράγμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε, γιατί έχω εδώ.
0: Έχει συγκλίσει τα ένστικα του κύριου Σαμαρά πολύ εύκολα, θα μπορούσα να πω.
1: Είναι στο στούντιο συνέτερό, οπότε μην του φάμε χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ούτως ή άλλως, καλώς ήρθες Αντώνη Σαντζολέτος, ούτως ή άλλως και on demand μπορεί κάποιος να μπει στο Sky Radio στην ιστοσελίδα και να βρει την εκπομπή σας, όπου τώρα κάνουμε μια σύνοψη, αλλά εσείς στις 10 η ώρα τα έχετε πει όλα και σε μεγαλύτερη έκταση. Απλά για όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση, βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση, και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνω ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
0: Είναι μια κεντρική επιλογή. Ναι, πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους υψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
2: δυστυχώς για μένα, η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει πλέον στο βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
3: Ήταν τηλέφωνο,
2: να πείτε. Η δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Σαντζολέτος, σε έχω ήδη ανακοινώσει, καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα είπε, η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της... των άλλων κομμάτων,
4: ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας. Ότι δεν έδωσε απαντήσεις. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές, ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους. Βλέπουν ότι κάποια μέτρα, όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας, ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Άρα νομίζω, επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κοινή από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε ερωτήσεις, να υπερασπίζεται το πρόγραμμά του. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για την 13η σύνταξη και να επιμένει σε αυτό.
1: Δεν πιστεύω να τον χαλάει τον κύριο Τσίπρα ότι τον έχει απέναντί του ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο βασικό.
4: Καθόλου. Αλλά από την άλλη τον εμφανίζει σίγουρο δεύτερο, κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει φτάσει ένα ταβάνι. Γι' αυτό είναι στοίχημα για αυτόν να βάλει το 2 μπροστά, όχι τόσο εύκολο στοίχημα σίγουρα, και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, γιατί αύριο θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δει τους παραγωγικούς φορείς με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, με κορυφαία στελέχη, με τομεάρχες. Την Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τα συνοψίσει όλα. 12 και 13 είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να παρουσιάσει το πρόγραμμα αλλά και να απαντήσει στους πάντες, και στον κύριο Τσίπρα και στον Πρωθυπουργό, να δείξει ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος δεν πρέπει να τον υποτιμούν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Σαντζολέτος. Αυτά και από την πλευρά της κριτικής που ασκείται και της τακτικής που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαφημίσεις και επιστροφή.
5: The American University of Greece.

0: σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
1: Γιατί με την Pee Wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
13: Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
12: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Την όμορφη ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως, όπως και χτες, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, τα προκρόμενα εναντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια

0: πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και πιθανόν να το θυμηθούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις. Και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα, με βάζεις στο σωστό πλαίσιο. Να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον,
0: είναι,
1: αλλά σε καλά κάνεις.
0: Μόνο αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε τρεις, κάποιοι επτά, ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συνήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία. Mm-hmm.
1: Είναι και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα, με βάζεις στο σωστό πλαίσιο. Να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον,
0: είναι,
1: αλλά σε καλά κάνεις.
0: Μόνο αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε τρεις, κάποιοι επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία.

0: χιλιάδες τραυματίες, 4.448 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συνήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία που ακολούθησε μετά το 1955 το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη των Ζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
0: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως στη διαρροή στον ελληνικό τύπο, αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Νοτίως, και όπως είπε σήμερα ο κ. Στήρης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη να επεκταθούν τα χωρικά υδατά ισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την πριν από 15 μέρες, πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κ. Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει. Και ότι η Τουρκία θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίος της Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελοι για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουν.
1: Για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και, και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
0: Ναι. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε το καλώδιο, έχουμε
1: την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Την Γαλάζια Πατρίδα, ακριβώς. Όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίδειξη δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα.
1: Έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί.
0: Οπότε αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο.
1: Στον πρόεδρο Σίση.
0: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του. Και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
1: ναι,
0: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αίγιο.
1: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη

0: συμμαχία των τριών, συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι, ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα, ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκυριακό και μας βύθισε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βύθισε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομ, έτσι δεν είναι Σταύρο?
2: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουμε καταγράψει την πτήση του μαχητικού από την πρώτη κιόλα στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση, αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom. Οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο ελέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας. Και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα, ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως να συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι Σταύρο, εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
2: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή...
2: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλες τις πιστοποιήσεις, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοιο ή όχι.
0: Προφανώς.
2: Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοίας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
2: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά Phantom μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν, και μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας Phantom. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα σε ηλικία, ή και άλλα αεροσκάφη, οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν, και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
0: Τα λέω αυτά.
2: Αμερικανικές μήνες χρησιμοποιούσαν Phantom κάποια.
0: Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή, κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές, δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας, αλλά γράφονται πολλά.
2: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία, που όπως είπα ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show, και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά, και φυσικά όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελισμούς τα έχουν μελετήσει, τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία, και δεν

0: υπάρχει περιθώριο.
1: Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ νωρίς
1: ακόμα.
0: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά,
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι,
0: είναι ακόμη πολύ νωρίς και αυτοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχρεμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή. Έολα, έως ασεβή, επαναλαμβάνω, την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Ανχαλτ να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές στη Σαξονία Ανχαλτ που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες, με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
1: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς, έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
2: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει αναβρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα. Συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία και προχωρούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που βέβαια συνοδεύονται από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στη Σαξονία και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Να αλλάξει πορεία άμεσα.
1: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους.
2: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκενεχ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκενεχ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλευρά.
1: Άρα ένα αντισυστημικό υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
2: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερον, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει, είπε.

0: Καραβάκινες, και έτσι από εδώ και πέρα τις επόμενες ημέρες εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν
1: κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ
0: πάρα... Δεν θα είναι εύκολο. Ναι, δεν θα είναι εύκολο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Να δούμε πώς πάει. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για 8η ημέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί πήγες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μαζί επίσης με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι, Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις
1: βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
2: Ακριβώς, ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία που είναι έρπουσα η πυρκαγιά, και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτή την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την.
1: Είναι και δύσβατα, πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα και είναι. Κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα εννεάρια μέσα.
2: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια, ναι, ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν έρθει, δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν, να καθαρίσουν, όπως λένε στην γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει φωτιά για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έρχονται και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία, μάλιστα, και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την ΑΕΦΔΕ. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουθεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της ΑΕΦΔ και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή η εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στην Κυριακάτικη Βέλτ, αναλυτές του Αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Τρίτη αγωνιστική της Super League με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1. Με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογίου.

0: Κουπίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση τελευταία στιγμή στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάη, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάη για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι.
15: Αλφα.

0: για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο

0: 510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5

0: Έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερώτηση.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
5: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρο

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Loving a thousand different flavors.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.